0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express, με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ραδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: είναι τώρα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Είναι φορές που χάνομαι μαζί σου. Κάνω το χρόνο, δεν τη νιώθω τη στιγμή. Στα βλεφαρά σου.

Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Καλύτερα δύο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Χωρίς διαφημίσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ραδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σειρά μέτρων για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κατάργηση τέλου επιτιδεύματος το 2027 στην περιφέρεια και το 2029 στην Αττική. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλαγή στα τεκμήρια με απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις, βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας και μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% από το φορολογικό έτος 2027. Για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αύξησε 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ. Την αριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων, νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επενδυτικό λογαριασμό για νεογέννητα, με το κράτος να διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο έως τα 1.200 ευρώ ετησίως. Μείωση χοντρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά έως το 2029. Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η μήμετρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία χαρακτήρισε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας στον ΙΣΟΣΥΡΙΖΑ, η μήμετρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχόλια στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τρίμερο πένθους στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία Σιντανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια 40 ετών και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου 37 ετών. Η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους, τόνισε κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλοιπών τον εξέφρασε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσμια, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας από τους δύο επιβαίνοντες στη λέμβο, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμιγού, ενώ οι λιμενικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μετά τη Μόσχα, στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες που είχαν χθες στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν διήρκησαν περίπου 3 ώρες, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

και φευγαλέη και αιώνη με την Ιακίν Θυλάγιου. Κάθε Κυριακή θα ταξιδεύουμε στον κόσμο των δημιουργών από όλες τις εποχές της κλασικής μουσικής. Σήμερα ας ανοίξουμε ένα παράθυρο στους μυστικιστικούς κήπους που καλλιέργησε με πάθος και συμβολισμούς ο πρωτοποριακός Ρώσος συνθέτης και πιανίστας του 20ου αιώνα, Αλεξάνδρ Νικολάγεβιτς Σκριάπιν. Γεννήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων το 1872 στη Μόσχα. Από παιδί ένιωσε τη μουσική να ριζώνει στην ψυχή του χάριν στη μητέρα του που ήταν πιανίστρια. Ήταν παιδί τροπαλό, εσωστρεφές, που προτιμούσε τη συντροφιά των ενηλίκων από τα παιχνίδια με τους συνομήλικούς του. Στο οδείο της Μόσχας διακρίθηκε ως πιανίστας, τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο και ξεχώρισε για τη βαθιά του ευαισθησία και αφοσίωση στην τέχνη. Ο Σκριάπιν είχε κάτι το μοναδικό. Κάθε ήχος είχε χρώμα. Η συναισθησία του δεν ήταν κλινικό φαινόμενο. Ήταν φιλοσοφική εμπειρία. Ένας εσωτερικός διάλογος ανάμεσα στο φως και τον ήχο. Πίστευε πως κάθε νότα είχε τη δική της λάμψη. Το ντο έκαιγε κόκκινο, το ρε έλαμπε κίτρινο, το φα δίεση κυμάτιζε σε βαθύ μπλε, το σι γαλάζιο, και όλες οι νότες μαζί συνέθεταν το φάσμα της μουσικής του ψυχής.

Ο Σκράπιν οραματιζόταν αυτό το φαινόμενο ως ένα παγκόσμιο αρμονικό σύστημα, ρυθμισμένο από τους ίδιους νόμους που διέπουν το φως και την ενέργεια, σαν να συναντιούνταν εκεί ο Νεύτωνας, ο Πλάνκ, ο Αϊνστάιν και ο Μπορ. Θέλοντας να ενώσει τον ήχο και το φως, ο Σκράπιν επινόησε ένα πρωτοποριακό όργανο, το κλαβιέ με χρώματα, που σχεδίασε για το έργο του Προμηθέας το ποίημα της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, κάθε νότα αντιστοιχούσε σε μια φωτεινή προβολή, μετατρέποντας τη μουσική σε ορατό φως. Ήταν ένα οπτικοακουστικό όραμα που προανήγγειλε τις σημερινές πολυμεσικές παραστάσεις. Μια προσπάθεια να κάνει το κοινό να δει τη μουσική, να ακούσει το φως. Η πορεία του υπήρξε αστραπιαία. Δίδαξε στο όδιο της Μόσχας και περιόδευσε σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, προωθώντας τη ρωσική μουσική στη Δύση. Με την υπερσιονιστική ατονικότητα των έργων του, γεμάτη φαντασία και τόλμη, η φήμη του πήρε νέες διαστάσεις. Ο Σκράπιν, αντλώντας επιρροές από τον Σοπέν και τον Σόενμπεργκ, ανέπτυξε μια δική του εντελώς προσωπική μουσική γλώσσα, καθιστώντας τον έναν από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της ρωσικής ασημένιας εποχής. Η μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια έγραψε πως κανένας συνθέτης δεν γνώρισε τόσο ακραία περιφρόνηση αλλά και τόσο ακραία αγάπη όσο ο Σκράπιν. Ο Λέων Τολστόι χαρακτήρισε τη μουσική του γνήσια έκφραση ιδιοφυΐας. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Σκράπιν οραματιζόταν ένα έργο που θα ένωνε όλες τις τέχνες, το Mysterium. Μια επταήμερη τελετουργία με μουσική, φως, χορό και φιλοσοφία που θα παρουσιαζόταν σε ένα σφαιρικό ναό στους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Σκοπός του, η πνευματική υπέρβαση του ανθρώπου και η λύτρωση από τον υλικό κόσμο. Δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει. Το όραμά του όμως για τη σύνδεση ήχου και φωτός παραμένει ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια στην ιστορία της μουσικής. Σήμερα η ψυχοακουστική θεραπεία που συνδυάζει ήχο και χρώμα για χαλάρωση και νοητική ευεξία αντλεί έμπνευση από τις ιδέες του. Ο Σκράπιν προανήγγειλε χωρίς να το ξέρει μια νέα αισθητική ενότητα των τεχνών, μια ποίηση των αισθήσεων που βρίσκει συνέχεια στις πολυαισθητηριακές και ψηφιακές εμπειρίες του σήμερα. Κάποια στιγμή, επιστρέφοντας τριαμβευτικά στο σπίτι του, ύστερα από την επιτυχία της τελευταίας του συμφωνίας και τις διθυραμβικές κριτικές, παρατήρησε ένα μικρό σπυράκι στα χείλη του. Ο υψηλός πυρετός και η λίμωξη στο αίμα οδήγησαν σε συψεμία. Ο πυογενής στρεπτόκοκκος στάθηκε μοιραίος. Ο Σκράπιν έφυγε στα 43 του χρόνια. Ενταφιάστηκε στο κημητήριο της Μόσχας και η πρωτομή του τοποθετήθηκε στο οδείο της πόλης, στον κόσμο του Αλεξάνδρ Σκράπιν. Το φως είχε ήχο και ο ήχος χρώμα, και ανάμεσά τους η ψυχή που αναζητούσε το θείον. Μέσα από τη θεοσοφία πίστευε πως η μουσική σαν προσευχή ενώνει την ψυχή με το σύμπαν, φέρνοντας τον άνθρωπο πιο κοντά

Ταλέντο από την πρώτη συμφωνία. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι, Αλεξάνδρ Σκριάπιν.

ακούσουμε σπουδή, έργο 8, αριθμός 12. Πιάνο, Βλαντίμιρ Χόρβιτς. Αλεξάνδρ Σκριάπιν.

ακούσουμε μαζούρκα έργο 25, αριθμός 3. Πιάνο Αντρέι Γκάγνιν. Αλεξάνδρος Σκριάπιν.

Ους με αντάντε, από τη δεύτερη σονάτα, έργο 19. Πιάνο, Μάρκ Αντρέ Χάμελιν, Αλεξάνδρ Σκριάπιν.

Ακολουθεί Ρεβερί έργο 24 από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ρωσίας υπό τη διεύθυνση του Γευγένη Σβετλάνοφ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και του Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ακούσουμε Adagio από την πρώτη σονάτα έργο 6.

ακολουθεί Αντάντε Καντάμπιλε, έργο 32. Πιάνο, Αλεξάνδρ Μελνίκοφ. Αλεξάνδρ Σκριάμπιν.

αγαπημένοι μου ακροατές. Σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου.

Θα σας αποχαιρετήσω με τα λόγια της Ρωσίδας συγγραφέως Έλενας Μπλαβάτσκι. Όταν η θέληση του ανθρώπου δυναμώνει, οι μορφές που γεννά ο νους του γίνονται πραγματικές. Εκείνες που οι άλλοι θα έλεγαν παρεστήσεις. Και όταν η θέληση συγκεντρώνεται βαθιά και φωτισμένα, τότε οι μορφές γίνονται ορατές. Αντάντε, από το πιάνο κονσέρτο, έργο 20. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Λόριν Μάζελ.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Τώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι. News.
4: Σημαίνει ότι από έξω κούκλα, από μέσα μέτρια κατάσταση. Φτιάχνουν λοιπόν τα πλοία τους και μπράβο που φτιάχνουν πλοία. Μπράβο τους, έχουν καταφέρει αυτό που εμείς χάσαμε, τα είχαμε και το χάσαμε, εντάξει, για λόγους που θα τους πούμε κάποια στιγμή. Και τι γίνεται, μέσα τι έχουνε, γυμνός ο βασιλιάς από μέσα.
5: Ναι, ναι, αυτό που λέγαμε, το έχετε πει πολλές φορές.
4: Άρα λοιπόν,
5: κουφάρι το έχετε πει, ξέρω εγώ,
4: λοιπόν,
5: κουτάκι κάπως έτσι.
4: Μηχανία, φτιάνει πυρομαχικά. Πιάνει διάφορα είδη άλλα που φτιάχναμε και εμείς παλιά, πάνω στην Έλμπο και τα λοιπά, εδώ στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Φτιάχναμε τόσα πράγματα. Τα διαλύσαμε, βάλαμε τα μάτια μας, βάλαμε τα χέρια μας, βάλαμε τα μάτια μας.
5: Τώρα πάντως υπάρχει κάποια βιομηχανία που ξεκινάει ή έχει ξεκινήσει.
4: Υπάρχει. Έχουν δοθεί πάρα πολλά κίνητρα σε πολλές εταιρείες οι οποίες είναι και καινούριες, και πλέον πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα καλύψουμε αυτή τη διαφορά που υπάρχει, διότι υπάρχει θέληση στην Ελλάδα και η ασπίδα του Αχιλλέα που ανακοινώθηκε και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό αμυντικό σύστημα το οποίο θα φέρει την Ελλάδα όχι στην επόμενη γενιά, στη μεθεπόμενη γενιά, που χρησιμοποιεί όλη τη νέα τεχνολογία. Και να σημειώσουμε ότι όλο αυτό έχει σχεδιαστεί από Έλληνες αξιωματικούς και ελληνικές εταιρείες και θα συμμετάχουν αυτοί εκεί όλοι. Άρα καταλάβουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων που έχουμε. Εντάξει. Αυτό θα φέρει την ελληνική αμυντική βιομηχανία πάρα πολύ μπροστά και σε πολλά σημεία, ειδικά στη νέα τεχνολογία, στην τεχνική νοημοσύνη, στον ηλεκτρονικό πόλεμο, στην κυβερνοασφάλεια, διότι έρχονται οι κβαντικοί κομπιούτερς που πλέον αρχίζουν τα πράγματα να αλλάζουν το cyber security που λέμε.
5: Έτσι. Άλλωστε και οι Γάλλοι πήραν το δικό μας που ζητήσαμε για την Μπελαρά.
4: Κοιτάξτε, έχουμε πολλές πρωτιές σε πολλά θέματα τα οποία δεν τα διαφημίζουμε. Και διαφημίζουμε όλες τις ανοησίες, ας πούμε, των απέναντι, των Τούρκων. Λοιπόν, επομένως, κύριε Κοντονή, πραγματικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να φτιάχνουν ορισμένα πράγματα και λέω ναι, αλλά δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν. Φτιάχνουν, λέει, drones, λέει, τι θα μας κάνουν άμα θα μας την πέσουν 1000 drones. Και πείτε ο κύριος Υπουργός Άμυνας, λέει, εμείς φτιάχνουμε drones, σας φέρες. Τα drones εναντίον drones. Δεν θα ξοδεύουμε πυράβλους ή αεροπλάνα. Το ότι σηκώνουμε και αναχαιτίζουμε σε κάποιες περιπτώσεις drone, όπως προχθές στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη, κυρίως είναι για να δείξουμε στον έξω κόσμο τις παρανομίες της Τουρκίας.
5: Και όχι μόνο αυτό, ότι είμαστε πανέτοιμοι και αυτό.
4: Και το πως εμείς είμαστε πανέτοιμοι.
5: Έτσι.
4: Και ότι δεν δεχόμαστε τίποτα. Και δεν
5: έτσι,
4: δεχόμαστε
5: έτσι,
4: τίποτα.
5: Ναι.
4: Και βεβαίως δεν είναι πολύ. Γιατί δεν τους το ρίχνουμε. Να ρίξουμε ένα drones. Θέλει κανένας αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ποιος θα μας δώσει δίκιο όταν έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία, και να μια τεράστια αναβρασμό και πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ποιος θα μας δώσει δίκιο αν εμείς, επειδή έβγαλαν οι Τούρκοι έναν ντρόν και παραβίασε το FIR Αθηνών. Λοιπόν, το καταρρύψουμε και δημιουργηθεί άλλο τεράστιο θέμα και όξεις μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Κανένας. Οι Τούρκοι αυτό εκμεταλλεύονται.
5: Αυτό θέλουν ή επιδιώκουν, κύριε Κολφόπουλε.
4: Και επιδιώκουν. Έτσι. Και προσπαθούν. Άρα λοιπόν ο πατριωτισμός μας να μην σταματάει στο πώς θα καταρρύψουμε έναν ντρόν.
5: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, μα σας περιμένω την άλλη εβδομάδα εδώ.
4: Και από την άλλη μεριά ο πατέρας να λέει, γιατί δεν ρυθμούμε τον ντρόν. Και η μάνα να έρχεται και να μου λέει, κύριε Ναύαρχε, μπορεί να αποφύγει ο Δημητράκης μου το στράτευμα.
5: Ναι, είναι και αυτά, είναι και αυτά.
4: Αυτά λοιπόν, τώρα βλέπετε τα λέμε Κυριακή πρωί, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται κάποιο μέτρο σε όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, και οι άνθρωποι που έχουμε και διαχειρίζονται και χειρίζονται αυτές τις καταστάσεις, δόξα τω Θεώ, μπορεί να μην ικανοποιούν όλους από εμάς το θέλω μας, αλλά διαχειρίζονται την κατάσταση με αρκετή σοβαρότητα και υπευθυνότητα για το καλό της πατρίδος μας.
5: Πολύ ωραία. Εγώ να σας περιμένω το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ. Ποια μέρα θέλετε εσείς?
4: Πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά και θα.
5: Πολύ ωραία. Καλή σας ημέρα, κύριε Ναύαρχε. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκορφόπλε. Γιάννη μου, καλημέρα. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άνδρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορίες.

0: Τώρα φίλες και φίλοι, έχω ίδια τη χαρά. Θα συνομιλήσω με τον κορυφαίο, το λέω, το τονίζω, θα το λέω πάντοτε, με τον κορυφαίο των φοροτεχνικών, των οικονομολόγων, έναν άνθρωπο γνώστη των καταστάσεων, τον κύριο Χρήστο Κρίγκα, τον οποίο και καλωσορίζω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρίγκα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, θέλω να έχεις πάντα υγεία, να είσαι πάντα καλά, θέλουμε να σε ακούμε και για τα επόμενα αρκετά χρόνια στο ραδιόφωνο. Έτσι όπως μάθαμε να σε βλέπουμε πολύ παλιά στην τηλεόραση και σε ακούγαμε οπουδήποτε είχες
0: στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα για τα καλά λόγια κύριε Κρίγκα. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τι έγινε με όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι η δική σας,
1: επειδή ο κόσμος θα ζαλιστεί, πραγματικά θα ζαλιστεί με αυτά.
0: Ναι, όχι, η δική σας η εντύπωση ποια είναι,
1: πώς
0: καταλογίζετε όλα αυτά.
1: Πρώτα σήμερα το μεσημέρι μέσω της συνέντευξης θα πει κάποια επιπλέον πράγματα.
0: Επιπλέον, σωστό.
1: Αύριο, το λέω για το χρονοδιάγραμμα να ακούει ο κόσμος, γιατί κάθε εισοδηματική ομάδα ίσως κάτι θέλει να ακούσει, κάτι την αφορά. Αυτό εγώ αφήνω. Γιατί, το λέω για το εξής, για το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα το μεσημέρι θα είναι συνέντευξη τύπου και αύριο θα είναι εξειδίκευση των μέτρων, προφανώς, από Πιερακάκη, Μαρκόπουλο και Πετραλιά στο κομμάτι της εξειδίκευσης. Η εξειδίκευση είναι σημαντική. Δεν λέμε την εξειδίκευση για τον εξής λόγο. Γιατί κάθε εισοδηματική ομάδα θα πρέπει να ξέρει τι θα ακούσει. Πάντως δεν ήταν μια προεκλογική ομιλία, θα έλεγα χτες. Το λέω, το τονίζω και αυτό το λέω γιατί πάρα πολλοί κόσμος, προφανώς και ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν άκουσαν αυτό που περίμεναν. Εκπλήξεις, εγώ θεωρώ, θα δούμε, Γιώργο, εδώ κρατάει τώρα. Έδωσε μικρότερο καλάθι στο καλάθι της ΔΕΔ, γιατί προφανώς πρέπει να δοθούν και κάποια ακόμη μέχρι το τέλος του έτους ή αρχές του άλλου έτους.
0: Σωστό.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Ακριβώς. Αυτό το κλειστό σκουμπαράς τι είναι, Χρήστο?
1: Α, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιώργο, και θέλω να, αν μας ακούνε οι γονείς, και μην πει κάποιος ότι δεν είναι σημαντικό για τον εξής λόγο. Γιατί θα πούν τα νέα ζευγάρια, ναι, εμείς δεν έχουμε παράδειγμα αυτή τη στιγμή, δεν μας φτάνει ο μισθός να συντηρηθούμε οτιδήποτε άλλο, ακόμη και η μεσαία, ακόμη και αυτοί που είναι ήδη στην εργασία ή ακόμη και αυτοί που είναι συνταξιούχοι. Εδώ όμως ξεκινάει τώρα κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Λέει ότι για ένα παιδί που γεννιέται, όποιος πατέρας και μητέρα έχει τη δυνατότητα να βάζει στην άκρη 2 δραχμές, το κράτος θα έρθει να συνεισφέρει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ αυτό το ακούω με κάποιον άλλον, το ακούω κάπως διαφορετικά, αγαπητέ Γιώργο. Το ακούω στο χαρακτήρα και το κομμάτι του δημογραφικού και στο κομμάτι του αποταμιευτικού. Πρέπει στην Ελλάδα με οποιαδήποτε δυνατότητα, όταν τόσα χρόνια μιλάνε για ένα μικρό κομμάτι αποταμίευσης, εγώ δεν μιλάω για αυτούς που είναι πλούσιοι ή οτιδήποτε άλλο, δεν με αφορούν αυτοί. Αυτοί που με αφορούν είναι οι άνθρωποι, τα νέα ειδικά ζευγάρια, μπορούν να εκταμιεύσουν έστω και 50 ευρώ.
0: Σωστό.
1: Λέει ότι θα δημιουργήσει ένα κουμπαρά για αυτούς που είναι παιδιά μέχρι 2 ετών, όταν βάζει ο πατέρας 100 ευρώ να βάζει και το κράτος 100 ευρώ. Και όταν το παιδί φτάσει στα 18, εκεί Γιώργο μου που υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες για το παιδί, γιατί θα πρέπει να γίνει ακαδημαϊκός πολίτης, να βγει έξω, να ακολουθήσει οποιοδήποτε επάγγελμα, τεχνικό, πανεπιστημιακό ή οτιδήποτε άλλο, να υπάρχουν 5 δραχμές να μπορέσει ο γονιός να στηρίξει αυτό το παιδί. Γιατί εφάπαξ χρήματα στα νέα ζευγάρια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
0: Και με
1: τους παράγοντες ακρίβειας ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή όμως οι Έλληνες είμαστε ένας πολύ ωραίος λαός και κοιτάγαμε πάντα την οικογένειά μας και είχαμε την κουλτούρα να μην χρωστάμε φόρους και επειδή είχαμε και την κουλτούρα να επιταμιεύουμε έστω και 3 δραχμές, επιτέλους ανοίγει η κουβέντα για την πραγματική αποταμίευση και θα το πάω παραπέρα για τους 3 πυλώνες, αγαπητέ μου Γιώργο, που θα σου πω, τους 3 πυλώνες που θα πρέπει να φροντίσουμε να ενισχύσουμε. Ο ένας είναι η σύνταξη που εσύ παίρνεις μέσω του ΕΦΚΑ και που ερχόμαστε και εμείς όλες οι επόμενες γενιές. Ο δεύτερος πυλώνας που λέγεται επαγγελματική ασφάλιση και δεν υπάρχει στη χώρα μας. Και ο τρίτος πυλώνας είναι τα ασφαλιστικά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν έτσι ώστε να μπορούν όλοι να εκταμιεύουν 5 δραχμές όταν φτάσουμε στο επίπεδο της σύνταξης, που η σύνταξη θα είναι 7 και 8 κατοστάρικα και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτό είναι το γενικό περίγραμμα. Θα μου πεις πώς έφυγες από τα νεογέννητα, πώς έφτασες στους συνταξιούχους. Αυτό πρέπει να εφαρμόσει την επόμενη μέρα κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ σωστή η άποψη.
1: Να πάμε λίγο παρακάτω.
0: Η άποψη του κυρίου Χρήστου Κρίγκα. Για να πάμε παρακάτω. Σε όλα αυτά που
1: να πάμε λίγο παρακάτω σε μια ακόμη κουβέντα. Απλά, ναι, όντως δεν είναι μέτρα τα οποία αφορούν αύριο το πρωί την τσέπη των ελεύθερων επαγγελματιών, γιατί μέχρι 31 Δεκάτου του 2020 26 δεν έχουμε κάποιο μέτρο δυστυχώς για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους συνταξιούχους θα έχουμε την αύξηση από τα 300 στα 400 ευρώ και το λέω, ότι δεν είναι μέτρα προεκλογικής περίοδου για ένα λόγο. Το επίδομα, αυτό το επίδομα των Χριστουγέννων που θα δοθεί, το δώρο Χριστουγέννων, επίδομα, γιατί το έχουμε συνδυάσει βέβαια το δώρο Χριστουγέννων με ένα μισό ποσό μισθό,
0: έτσι.
1: Δεν θα είναι ένα τέτοιο πράγμα και θα αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027. Άρα είναι μέτρα, τα μέτρα ΔΕΦ είναι μέτρα τετραετίας. Από όποιον εκλεγεί και όποιος κυβερνήσει.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι και για τους εκπαιδευτικούς και για τους νοσηλευτές έδωσε κάτι. Ιδιαίτερα για το ενίκιο.
1: Συγγνώμη, δεν ακούω καλά την ερώτηση.
0: Ναι, λέω, ιδιαίτερα για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς και τους νοσηλευτές, έδωσε τα δύο ενίκια.
1: Ναι. Η μοναδική περίπτωση που ξεκινάει, το ενίκιο που ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο. Είναι από τα λίγα μέτρα που αφορούν το 2026. Τα χρήματα που θα πάρουν για την κατοικία. Αυτό
0: έτσι,
1: είναι βασικό.
0: Ακριβώς. Και θα πάρουν και αναδρομικά, ναι, έτσι, 24-25.
1: Εγώ, Γιώργο μου, δεν θα πω αν τα μέτρα είναι καλά ή κακά. Εγώ θα πω ότι είναι μέτρα που δεν αφορούν, ίσως και κάπως πρέπει να τα ζυγίσουμε, όλα τα μέτρα των ΔΕΦ, παράδειγμα, ειδικά όταν πλησιάζαν εκλογές, ή μέτρα που είναι κοντά σε εκλογές, ήταν μέτρα προεκλογικά. Έτσι είχαμε συνηθίσει τη μεταπολίτευση μετά τη χώρα. Δεν είχαμε συνηθίσει κάτι διαφορετικό, δεν είχαμε συνηθίσει διαρθρωτικά μέτρα, δεν είχαμε συνηθίσει ριζοσπαστικά μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν, παράδειγμα, να αναπτυχθεί η επιχείρηση, ο αγρότης, η μεταποίηση στην Ελλάδα, η βιομηχανία που δεν έχουμε, όλα αυτά που φέρνουμε από το εξωτερικό. Πρέπει κάποια στιγμή να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν πάμε, απλά θα ανακοινώνουμε μικροεπιδοματάκια.
0: Και θα γίνουμε μια χώρα επιδομάτων.
1: Μα όχι, εκεί είμαστε χώρα επιδομάτων. Είμαστε χώρα επιδομάτων.
0: Σωστά. Τώρα, λέγαμε στο κατηχητικό, Χρήστο μου, για να ξέρω ότι έχετε ανελημμένη υποχρέωση. Λέγαμε στο κατηχητικό, το δίδαγμα ποιο είναι? Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Νομίζω το είπαμε πριν από λίγο, και όσοι έχουν την τύχη και τη χαρά να σε ακούνε, εγώ γι' αυτό βγήκα. Το δίδαγμα είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε για την Ελλάδα των επόμενων χρόνων. Αν δεν παράξουμε, όλη αυτή η μικροεπιδοματική πολιτική θα τρώγεται από την ακρίβεια. Αν δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε άλλη κουλτούρα, πρόσεξε να δεις, αυτό το μέτρο λίγοι, πολλοί θα τα ακούσουν, λίγοι θα το καταλάβουν. Δημιουργείται ένας αποταμιευτικός κουμπαράς. Τώρα, μετά από χρόνια, συνειδητοποιήσαμε ότι, παράδειγμα, δεν είναι μόνο καλό να λέμε ότι χρησιμοποιούμε τα αποταμιευτικά, κάνουμε μια αποταμίευση, παράδειγμα, μόνο στην τράπεζα ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να κοιτάξουμε γενικότερα και να εξασφαλίσουμε, αφού το κράτος δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει μέσω της σύνταξης του. Δυστυχώς. Εσύ έχασε λεφτά, ο πεθερός που έχασε λεφτά, όλος ο κόσμος έχασε λεφτά στα μνημονιακά χρόνια, και αυτή τη στιγμή πρέπει να αναπληρώσουμε αυτού του είδους το εισόδημα. Αυτό χρειάζεται και τους δύο επιπλέον πυλώνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της ενίσχυσης του εισοδήματος. Για μένα είναι αυτό το οποίο δεν κουβεντιάζουμε στην Ελλάδα, με πρόσφατο νόμο της Κεραμαίος έρχεται αυτό που λέγεται επαγγελματική ασφάλιση, δηλαδή ένας κουμπαράς του σημερινού εργαζομένου για τις αυριανές μέρες. Και τρίτον, όποιος έχει τη μικρή δυνατότητα να μπορεί να αποταμιεύει, ακόμη και σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο, να το κάνει, ειδικά τα νέα παιδιά που μας ακούν, τα νέα ζευγάρια, για να μπορούν να φροντίσουν και τα παιδιά τους, αλλά να φροντίσουν και τον ίδιο τους τον εαυτό για τα υπόλοιπα χρόνια.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Γκρίγα. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα.
1: Θέλω να πω κάτι. Πάντα θα είμαι διαθέσιμος, λόγω δουλειάς πραγματικά. Θέλω να βγαίνω και να λέω πέντε πράγματα εκεί που πραγματικά θέλω. Και ξέρεις την αγάπη μου και τη συμπάθειά μου όλα αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρίγα. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όσους μας ακούνε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr.

0: Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.sport.gr.
1: Θέλω και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, δεν θα χάσω χρόνο, γιατί ξέρω έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα συνομιλήσω με τον
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Επαγγέλματα αυτό, όπως ξέρετε, και εσείς τα έχετε μιλήσει αυτά.
8: Έτσι, όπως είπε, να το πάρουν και όλοι οι υψηλοσυνταξιούχοι, χωρίς κριτήρια, που είναι άνω των 65, να το πάρουν και όλοι κάτω του 65, διότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Άρα λοιπόν, αυτό περιμένουμε, την εξειδίκευση των μέτρων. Τώρα, το 500, αυτό που έδωσε δεν είναι δώρα που λέγαμε και πιέζαμε και πιέζατε. Είναι ένα επίδομα. Το 400άρικο δεν είναι δώρο που λέγαμε, διότι οι συνταξιούχοι, κύριε Κοντονή, θέλουν το 13η σύνταξη. Θέλουν τη 14η.
0: Και έχετε δώσει αγώνα γι' αυτό.
8: Θέλουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, κύριε Κοντονή. Όταν βλέπουν, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, ότι μπορεί η κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα να προεξοφλεί δάνεια 13 δις, τόσα θα προεξοφλήσει εντός του τρέχοντος έτους, μέχρι τέλος του έτους, δεν μπορεί να βρει και 1-2 δισεκατομμύρια για να ζήσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι μας που μάτωσαν τα χρόνια των μνημονίων. Δεν μπορούν λοιπόν και οι ευάλωτες. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται κάτι παραπάνω να δώσει. Βεβαίως επαναλαμβάνω, εμείς και εσείς και εγώ και οι αξιότιμοι ευαίσθητοι ακροατές δεν είμαστε από αυτούς που μηδενίζουμε τα όποια μέτρα. Είναι αρκετά σε θετική κατεύθυνση, όπως το επιπλέον χιλιάρικο για τους πολυτέκνους. Η αύξηση της φορολογικής κλίμακας, του αφορολόγητου μέχρι τις 20.000 των τριτέκνων και των αγροτών. Είναι θετική. Μέτρα. Βεβαίως ποτέ δεν ικανοποιούν με αυτή τη θηριώδη ακρίβεια τον πληθωρισμό. Βεβαίως πολλοί κόσμοι δεν ικανοποιείται λόγω των αναγκών που έχει κυριαρχήσει. Αρκετά μέτρα είναι σε θετική κατεύθυνση. Βεβαίως εδώ θα τα εξειδικεύσουν αύριο οι υπουργοί της κυβέρνησης. Εδώ είμαστε στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Και θα τα λέμε, ναι.
8: Το θέμα να επανέλθουμε.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, για πείτε μου, αυτό είναι έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει ένας κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά? Πώς το βλέπετε?
8: Κύριε Κοντονή, δεν θα περάσει αυτό το μέτρο.
0: Δεν
8: υπάρχει οικογένεια
0: που να έχει κατοστάρικο.
8: Που να μπορεί να δίνει, να αποταμιεύει. Δεν αποταμιεύουν.
0: Και μπράβο σας που λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι είναι, όπως το λέτε.
8: Καλό είναι η κυβέρνηση να δίνει αυτό που δεσμεύτηκε να δίνει και να αφήσει στην προαίρεση ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Όποιος έχει.
8: Αν βάλεις εσύ πριν κατοστάρικο, κύριε Κοντονή, κύριε Μητρόπουλε, τότε εγώ θα σου βάλω το δικό μου.
0: Βάλτο εσύ πρώτα και αν έχω εγώ θα βάλω.
8: Ναι, δεν θα περάσει το μέτρο. Δεν είναι, δηλαδή δεν τον συμβούλευσα καλά τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν θα περάσει, δεν υπάρχει οικογένειες που οι κυρίως είναι μεσαίων
0: να περισσεύουν,
8: των
0: ναι.
8: εισοδημάτων. Δεν μπορούν να αποταμιεύουν. Θα μου πείτε δεν είναι πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούν να αποταμιεύουν. Δεν έχουμε νοικοκυριά που μπορούν να βάλουν στην πάντα. Η κυβέρνηση εδώ έπρεπε και λιγότερα. Ίσως να βάζει μόνη της για την ενίσχυση τη μελλοντική των παιδιών όταν μεγαλώσουν. Αλλά αυτός ο κουμπαράς, δεν θέλω να γίνω μάτης κακών προβλέψεων, δεν θα λειτουργήσει αν η κυβέρνηση περιμένει να βάλει ο οικογενειάρχης το 100-άρικο ή το 200-άρικο για να βάλει και η κυβέρνηση το δικό της. Αυτό το μέτρο δεν έχει τύχει, δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω.
0: Κύριε καθηγητά, ένα άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι για τον έμφυα. Εδώ τα μέσα του Μαρτίου του 2027 θα καταργηθεί σε οικισμούς μέχρι 2000. Θυμάστε το είχατε πει αυτό ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και σε Δυτική Μακεδονία 2200.
8: Που έχουν μόνιμη κατοικία.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.
8: Μόνιμη
0: τι γίνεται.
8: Και
0: εδώ.
8: Αυτό το μέτρο είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά ο έμφυα πρέπει να φύγει. Το 2011 η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ο Βενιζέλος τότε, καθιέρωσε για ένα έτος, λέει το ΕΤΙΔΕ.
0: Και έγινε
8: από
0: μόνιμο.
8: Και πέρα από το 2011 έχουμε 26, είναι 15 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό που λέγανε και οι προγονείς μας, ουδέν μονιμότερον.
0: Του προσωρινού, βέβαια.
8: Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια θέλω να καταργηθεί, πρέπει να καταργηθεί αυτός ο φόρος. Γιατί είναι σκληρός φόρος επί των ακινήτων, ο καθένας όσο ζει πληρώνει αντίστοιχο ποσό με εκείνο που κατέβαλε όταν απέκτησε το ακίνητο. Είναι ντροπή μετά από τόσα χρόνια να πανηγυρίζουμε ότι πάμε καλά, ότι προεξοφλούμε τους δανειστές, αλλά ότι συνεχίζουμε να πληρώνουμε 55% έμεσους φόρους και κυρίως, κύριε Κοντονή, τον έμφυα, τον απαράδεκτο αυτό σκληρό κεφαλικό φόρο επί των ακινήτων.
0: Έχετε δίκιο. Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω έχετε αγγιλημένες υποχρεώσεις. Ένα τελευταίο που θέλω. Σας ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μου κάτι, αυτό για το ενίκιο που λέει για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές.
8: Αυτό είναι καλό μέτρο.
0: Καλό.
8: Επιστροφή δύο ενοικίων στο τέλος του. Είναι καλό μέτρο. Δεν είναι κυρίως προς τους συνταξιούχους τα δώρα. Το 500-άρικο των δημοσίων υπαλλήλων το Δεκέμβριο του 2027 είναι υποσχετική.
0: Σωστή.
8: Λέει θα πάρουν 500 μεικτά, δηλαδή 370 καθαρά, κάθε δημόσιο υπάλληλο, πότε κύριε Κοντονή, τον Δεκέμβριο του 2027. Αυτό είναι μελλοντική. Θα πάρει κάποιες ψήφους από αυτούς, ενδεχομένως δεν λέω ότι το έκανε με αυτά τα ταπεινά κριτήρια ο κ. Υπουργός, αλλά δεν λέει τίποτε. 370 ευρώ σε κάθε δημόσιο υπάλληλο σε 18 μήνες, δεν λέει τίποτε. Άρα τα μέτρα τα άμεσα είναι αυτά τα που επηρεάζουν. Επαναλαμβάνω, πακέτο αυτό καθεστώ έχει και θετικά μέτρα, είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά είναι τόσες οι ανάγκες του κόσμου, είναι τόσο μεγάλος ο πληθωρισμός και η ακρίβεια και πεσμένη στα βάραθρα αγοραστική δύναμη που πάντα θα υπάρχουν, κύριε Κοντονή, παράπονα του κόσμου.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλο, εγώ να σας ευχαριστήσω χαρά και τιμή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη Κυριακή θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
8: Ευχαριστώ
0: πολύ. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, και σήμερα έχουμε μπάλα. Ναι, Βασίλη. Έχουμε αγώνες.
1: Ναι, κανονικά.
0: Έχει ένα ντέρμπι
1: και πολλά παιχνίδια σήμερα. Έχει ωραία παιχνίδια. Και ντέρμπι και ωραία παιχνίδια γενικότερα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχει Ατρόμητος Καλαμάτας 7, ωραίο μάτς αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Σε 7 η ώρα.
1: Ναι. 7 και μισή και αυτό ωραίο μάτς. Όφη και Φυσιά.
0: Όφη και Φυσιά.
1: Στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο. 8 η ώρα έχουμε το Λεδαλιακό που είναι μέχρι τώρα δεν έχει κάνει καλή πορεία. 0 βαθμούς. Με τον Πανετολικό που έχει 6 βαθμούς. 2 νίκες σε 2 παιχνίδια. Στις 8 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9.30 το βράδυ και το Τρίπολη Ηρακλής είναι αύριο.
0: Είναι πολλά παιχνίδια λέω σήμερα.
1: Σήμερα 1, 2, 3, 4 και αύριο την Τρίπολη με το
0: Ηρακλής. Και 2 χθες 7, εντάξει. Έτσι.
1: Και 2 χθες 7 παιχνίδια.
0: Να πούμε κάτι όμως πριν κλείσουμε.
1: Να πούμε περαστικά στον Εκαμπή βασικά.
0: Ότι
1: Στυρένιος.
0: Ο Εκαμπή έδωσε πολλά στο εθνικό ποδόσφαιρο. Δεν μιλάω για Ολυμπιακό. Αφιερώθηκαν πάρα πολλά πάνω στο θέμα του τραυματισμού του.
1: Εντάξει, και το καλό είναι Γιώργο ότι. Εντάξει, εκτός από κάποιους κάφρους, κάποιους ανόητους, ο υπόλοιπος κόσμος και είδα και site του Παναθηναϊκού, site της ΑΕΚ, οπαδικά site του ΠΑΟΚ που εύχονται ταχύ ανάρρωση και περαστικά στον Εκαμπή.
0: Και αυτό
1: θα υπάρχουν και μερικά ανόητα μυαλά, καμένα μυαλά, εντάξει,
0: πάντα
1: αυτοί ζουν ανάμεσά μας.
0: Πάντως
1: το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου και οπαδικά site, δηλαδή οπαδοί κανονικά, γράφουν στα site και στα social media περαστικά και στην Ερένιος και περαστικά και από εμάς. Αυτά είναι τα άσχημα.
0: Ακριβώς.
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Και εγώ δεν θα ξεχάσω.
1: Και είναι άσχημη στιγμή.
0: Και τον Ζήλο, το διαιτητή τη Ζήλο που τράβαγε τα μαλλιά του.
1: Ναι. Και είναι άσχημο και για τον παίχτη, είναι άσχημο και για τον παίχτη, τον συμπαίχτη, τον συνάδελφό του, τον τραυμάτισε.
0: Ακριβώς. Άλλωστε έκλαιγε.
1: Εντάξει. Δηλαδή είναι αυτά κάποιες φορές που λες και τα
0: ρεπέτα. Αν δεις μια φωτογραφία που υπάρχει, ο πόνος ήταν τόσο δυνατός που ακούστηκε σε όλο το γήπεδο, σε όλο τον παθεσσαλικό κάμπο.
1: Και διάβασα κάποια μέσα στο ίντερνετ ότι αυτές οι φάσεις, άμα δεις παιχνίδια στο πρωτάθλημα το ελληνικό, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι φάσεις που οποίες γίνονται πολλές φορές. Μία θα σου κάτσει κακιά στιγμή όμως.
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δίπλα στο πόδι του, ανάμεσα.
0: Δίπλωσε στα χέρια του.
1: Μπράβο.
0: Και έσπασε, ναι.
1: Περαστικά, μακάρι να γυρίσει δυνατός και πιο δυνατός.
0: Όσο μπορεί πιο γρήγορα.
1: Και πιο δυνατός, βέβαια είναι μεγάλος ο χρόνος. Σήμερα τον κύριο Θεό, τον κορυφαίο γιατρό. Μακάρι να πάρουν όλα καλά.
0: Κορυφαίο στο είδος του, βέβαια. Ναι.
1: Και να γυρίσει.
0: Όλα
1: και
0: θα πάνε καλά από ό,τι είπε ο ίδιος ο Θεός. Και βέβαια είχαμε και άλλους τραυματισμούς χθες και δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Ο Ρόκα είναι ένας στον νόμο. Του βγήκε όμως.
0: Εξάθρος, λέει.
1: Εξάθρος είναι. 10-15 μέρες θα μείνει απ' έξω, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό όσο είναι του Ερκαμπή.
0: Και ο Πυρόλα τραυματίστηκε.
1: Ναι, αυτές είναι απλή τραυματισμοί σε σχέση με τον Ερκαμπή. Είναι απλή τραυματισμοί. Εμείς είπαμε από πλευρά μας να ταχύ ανάρρωση.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είχαμε την ΑΕΚ που έπαιξε μπαλάρα.
0: Η ΑΕΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έχω ένα δικό μου άνθρωπο που μου κάνει κριτική.
1: Ναι, ξέρω.
0: Η γονή μου.
1: Ναι. Όχι, ήταν καλή εχθές, ήταν καλή.
0: Ήταν καλή και έβαλε και 5 γκολ.
1: Και ωραία
0: γκολ. Άρη, έτσι.
1: Και ωραία γκολ.
0: Ο οποίος βέβαια δεν έπαιζε με ένα center back που είναι ο δικός του.
1: Ναι, ο Βραζιλιάνος ήταν δραματίας, ήταν τιμωρημένος.
0: Ναι, σημασία αυτό. Ναι. Δεν είναι σαν την καταστάτη, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Πάντως η νίκη είναι νίκη. 5-0. Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουμε Ευρώπη.
0: Σήμερα, ναι, σήμερα θα δεις πολλές ομάδες που μπορούν πρώτη θέση. Πάρα πολλές ομάδες.
1: Δεν γίνεται να είναι πολλές ομάδες.
0: Γιατί?
1: Γιατί τώρα η βαθμολογία, όπως είναι τώρα με τα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες, η ΑΕΚ έχει 7 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 7.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για πες. Εάν ο Παναθηναϊκός έρθει ισόπαλος με τον ΠΑΟΚ.
1: Πάει ο ΠΑΟΚ 7. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει.
0: Ποιον, την ομάδα του.
1: Στη Λιβαδιά.
0: Λιβαδιά.
1: Πάει ο Παναθηναϊκός πρώτος με 9 βαθμούς.
0: Μπράβο. Άρα τι σημαίνει
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μάλλον. Ποτέ είχαμε πρώτο σε 9 βαθμούς.
0: Όμως, εάν έρθει ισόπαλος.
1: Είναι τρεις ομάδες, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ με 7 βαθμούς
0: ναι.
1: Θα είναι.
0: Εάν έρθει ισόπαλος και ο Λεβαδιακός. Ο, ναι, ο
1: Λεβαδιακός. Και ο Παναθηναϊκός θα είναι 7 βαθμούς.
0: 7 βαθμούς. Άρα λοιπόν,
1: 4 ομάδες.
0: Άρα το πρωτάθλημα παίζεται.
1: Εντάξει, τώρα ξεκίνησε. Δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Φίλε και φίλοι, βέβαια περισσότερα θα ακούσετε στις εκπομπές τις αθλητικές που ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης και εγώ απλώς είπαμε κάνοντας ένα πρόλογο. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Να ευχαριστήσω.
1: Ευχαριστάμε.
0: Είσαι και φαίνεσαι. Πες στον κόσμο γιατί το λέω.
1: Έτσι, γιατί σε λέω προϊστάμενο.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Άλλωστε, η εκπομπή αυτή είναι δικό σας δημιούργημα. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γιατί αν δεν αγαπάτε και δεν προσέχετε τον εαυτό σας,
1: να αγαπάτε άνθρωπο.
0: Δεν προσέχετε και δεν αγαπάτε κανέναν.
1: Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο, 6 το πρωί, Dan, και με μένα το βράδυ ο κόσμος στις 12.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα σε ακούσουμε.
1: Στις 12 η ώρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Ναι, θα θλέψει τον αγώνα.
0: Λίγο πριν θα έχει τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπράβο,
0: ναι, υπάρχει όμως και ένα παιχνίδι που γίνεται στην Πορτογαλία και γίνεται μετά τις 11 η ώρα.
1: Εντάξει, βλέπεις και αυτό.
0: Βέβαια. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο, όπως έχετε καταλάβει, πιθανότατα είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Η ώρα είναι αυτή τη στιγμή 9 και 2 πρώτα λεπτά. Θα περιπλανηθούμε σε όλη την αθλητική επικαιρότητα, που ο αθλητισμός έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Νομίζω η χθεσινή βραδιά, την οποία την ακούσατε όλοι, και τα δύο παιχνίδια από τους 94,3, ήρθα να το αποτυπώσει, να μας το αποδείξει ότι όντως ο αθλητισμός έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πραγματικά δεν μπορώ να πω και πολλά στην όλη κατάσταση. Καταλαβαίνετε για ποιον, γιατί ακριβώς μιλάω. Πλέον τα πράγματα έχουν ζορίσει, είναι πολύ ζόρικα. Δυστυχώς αυτό που συνέβη χθες στον Αγίου Μπελκαμπίτα έχει επισκιάσει όλα. Δεν μπορείς να πεις και πολλά. Είναι Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος με τον Βόλο 1-1, δεν εντυπωσίασε αγωνιστικά, αλλά νομίζω σε αυτό το παιχνίδι κανένας μα κανένας δεν θα ενδιαφέρεται για το πόσο ήρθε το αποτέλεσμα, ποιος νίκησε, ποιος έχασε, αν έπαιξε η ομάδα του Πειραιά καλά, αν έπαιξε η ομάδα του Πειραιά άσχημα, αν έπαιξε ο Βόλος καλά ή αν δεν έπαιξε καλά. Δεν νομίζω να χωράνε αυτά. Δεν θα μπουν καθόλου στην κουβέντα. Πώς να το πω, δεν θα τα λάβει κανένας υπόψη του. Και είναι λογικό. Γιατί να τα λάβεις υπόψη σου όταν στο πέναλτι που έχει συμβεί στην περιοχή του Βόλου, στο πέναλτι που κερδίζει ο Ελκαμπή και εκτελεί ο Ζώτα Σίλβα, συμβαίνει αυτό που συνέβη. Όταν γίνεται αυτό το πράγμα, όταν η κνήμη του παθαίνει κάταγμα, για να το πω με ήρεμο τρόπο. Γιατί αν δεν θέλω να το πω με ήρεμο τρόπο, μπορώ να το πω πολύ άσχημα και δεν χρειάζεται, νομίζω. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ελάτε να πιούμε μαζί τον καφέ μας. Έχω εδώ το καφέ μου Φρέντο Εσπρέσο Μέτριο. Πέρα από τα μηνύματα στο Viber, φυσικά μπορείτε να μου στέλνετε και στο προφίλ μου, μπορείτε να έρθετε να τα πούμε παρέα στο προφίλ μου στο Facebook, George IW. Σας περιμένω και εκεί να συζητήσουμε, να πούμε ό,τι επιθυμείτε.

Στο μεταξύ εγώ θα αναφερθώ και σε κάτι ακόμα και για αυτά που άκουσα, τουλάχιστον επειδή το είδα το παιχνίδι από την τηλεόραση, τα όσα άκουσα στο γήπεδο, τα συνθήματα αυτά από τον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν στο Πανθεσσαλικό και φυσικά κάποια σχόλια από κάποια φιντάνια του πληκτρολογίου στα social media, εγώ θέλω να αναφερθώ, δεν βρίσκω λόγια να τους χαρακτηρίσω αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω δεν, πώς να το πω, με όποια ορολογία κι αν τους χαρακτηρίσω, νομίζω προσβάλλω την ορολογία. Γιατί προφανώς ο Σιαμπάνης σε καμία περίπτωση δεν ήθελε. Ήθελε να βγει να σταματήσει τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Ναι, λογικό το βρίσκω αυτό. Αντίπαλοι είναι, ήθελε να τον σταματήσει, να μην βάλει γκολ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πήγε να του κάνει αυτό που... πώς να το πω, δεν πήγε να του κάνει κακό, δεν πήγε για αυτό που συνέβη. Το είδαμε κιόλας στην αντίδρασή του. Ο Σιαμπάνης έκλαιγε μετά. Δεν ήθελε να το πιστέψει. Γιατί προφανώς το παιδί δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να του κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά φυσικά κατευθείαν κατηγορίες, τον δίκασαν, μπορούμε να πούμε ότι και τον καταδίκασαν στο δικαστήριο των comments.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε λίγο, βέβαια, να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, να φύγουμε από το παιχνίδι του Βόλου, να πάμε στο παιχνίδι της Φιλαδέλφειας, ΑΕΚ Άρης 5-0. Νομίζω και το σκορ τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πεις και πάρα πολλά. Μια ΑΕΚ να την πηγεί στο ποτήρι ήταν χθες. Κουφέτο εντός αγωγικών. Φυσικά γι' αυτό άμα στα πει καλύτερα ο Μάριος Ματσάνκος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μια ΑΕΚ η οποία ήταν να την πηγεί στο ποτήρι, πραγματικά δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Άρη να διεκδικεί στο οτιδήποτε από το παιχνίδι, από την αναμέτρηση. Και έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο τρόπο από το να πάει στο παιχνίδι, στην αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ με καλύτερη ψυχολογία από αυτή που έχει τώρα.
1: Μία ΑΕΚ όπως την θέλει να τη βλέπει ο κόσμος της, εγώ θα πω. Πραγματικά έκανε ένα τέλειο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο τα 5 γκολ για το επιθετικό ποδόσφαιρο που έπαιξε. Είναι οι φάσεις που δημιούργησε, γιατί το σκορ θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί ακυρώθηκε ένα ακόμα τέρμα. Το πέναλτι το πήρε σωστά πίσω ο κύριος Τσακαλίδης λόγω offside του Μάνταλου. Γενικότερα δεν σου κρύβω ότι στο 1-0 δεν φαίνονταν ότι το παιχνίδι θα πάει έτσι, θα ήταν τόσο καταιγιστική η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε δώσει σε κάποιο σημείο του δεύτερου ημίχρονου την μπάλα στον Άρη για να κυκλοφορήσει. Είδε ότι ο Άρης δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και έβαζε το ένα γκολ μετά το άλλο. Πραγματικά τη χόρτασε ο κόσμος. Το ευχαριστήθηκαν άπαντες. Με τον Λόβρο Μάγερ να κάνει πράγματα και θάματα στο γήπεδο, γι' αυτό αποθεώθηκε για πρώτη φορά από όλο τον κόσμο. Σηκώθηκε πραγματικά όλος ο κόσμος για να το χειροκροτήσει, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.
0: Βγήκε για MVP, έτσι. Βγήκε MVP.
1: Ναι, δικαίως βγήκε MVP. Γιατί μπορεί να μην σκόραρε, όμως δημιούργησε. Έκανε τόσο απλό το παιχνίδι της ΑΕΚ, που πραγματικά έχω πάρα πολλά χρόνια να δω έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ να απλοποιεί τόσο ωραία το παιχνίδι της. Η ΑΕΚ η οποία έχει φτάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια τα 13 γκολ στα 3 φετινά εντός έδρας παιχνίδια της, δηλαδή έχει σκοράρει 4 φορές απέναντι στη Λεύσκη, 4 γκολ απέναντι στον Ηρακλή και χθες 5 γκολ απέναντι στον Άρη. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση εν ώψη του αγώνα της Τρίτης με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Δείχνει ότι ξεπέρασε για τα καλά την ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Και γενικότερα είναι αυτό που είπα και στις εκπομπές
2: News.
1: Να αποπατήσουν και οι υπόλοιποι. Και να που χθες είχαμε και το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού και σήμερα υπάρχει και ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ, ένα ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
0: Όπου δηλαδή, δεδομένα θα υπάρξει στραβοπάτημα κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον για έναν από τους δύο.
1: Ναι, μπορεί και για τους δύο, εγώ θα πω, σε περίπτωση ισοπαλίας. Βλέπουμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα και στο πρωτάθλημα. Θα χαθούν βαθμοί. Αυτούς δηλαδή τους δύο βαθμούς που έχασε η ΑΕΚ στην Λεωφόρο μπορεί να τους εκμεταλλευτεί τώρα και να έχουμε πάνω κάτω τις ίδιες αποστάσεις. Όπως είπα λοιπόν και νωρίτερα, δεν ήταν μόνο ο Λόβρο Μάγερ αλλά και ο Γκατσίνοβιτς ήταν αρκετά ορεξάτος, ο Βάργα. Γενικότερα δεν μπορώ να ξεχωρίσω έτσι κάποιον παίκτη που δεν τα πήγε καλά.
0: Σίγουρα, ο Μαρίν τα κλασικά του νομίζω έκανε, έτσι. Ο Μαρίν τον έχουμε αρχίσει και τον συνηθίζουμε, κάτι πάσες λες και χειραντάρ.
1: Πραγματικά, η πιο ωραία πάσα όμως, έτσι τουλάχιστον που είδα εγώ, είναι αυτή η assist που βγάζει ο Γκατσίνοβιτς στο Μάγερ και ο Μάγερ στο Βάρκα στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό, πραγματικά, εκεί λες τι μπάλα παίζει.
1: Ναι, δηλαδή μυρογνωμόνιο, πραγματικά.
0: Γιατί εκεί οι περισσότεροι παίχτες στη θέση του Μάγερ θα πάνε να εκτελέσουν ή θα πάνε να τσιμπήσουν την μπάλα, κάτι να κάνουν για να στείλουν την μπάλα μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Μάγερ είχε την οξυδέργεια, είχε τη διάβγεια να δει ότι ο Βάργκα ήταν δίπλα του.
1: Ο Μάγερ, να πούμε ότι έχει φτάσει και τις 6 assist σε μόλις 7 παιχνίδια φέτος, γιατί μοίρασε χθες 2. Στο διάστημα 62-75 η ΑΕΚ κατάφερε να σκοράρει 3 τέρματα. Θα μου πει κάποιους αριθμούς. Ναι, αριθμοί είναι, αλλά κάτι δείχνουν. Δηλαδή η Βάργα, Μαρίν, Κοϊτά σκοράρουν σε αυτό το διάστημα 62-75 σε λιγότερο από 10 λεπτά. Έρχεται και το γκολ του Ζήνη στο τέλος, για να είναι αυτό που λέμε, βάζουμε και το κερασάκι στην τούρτα. Μετά το τέλος του αγώνα συζητούσαμε για τον Βιτάλης πολύ, ότι ρε παιδιά, σας γεμίζει το μάτι ο Βιτάλης, και είναι αυτό που τους ανέφερα και εγώ και το λέω και εδώ, ότι είδα έναν ποδοσφαιριστή που έχει πάρει εντολή από τον Μάρκο Νίκολιτς ότι θα κινείσαι σε αυτό το χώρο, θα σκουπίζεις, θα σφουγγαρίζεις, θα κάνεις τη δουλειά που θέλω, και πράγματι ο Βιτάλης έκανε τη δουλειά που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δηλαδή ήταν σίγουρος και στις πάσεις του και στις μεταβιβάσεις του. Να μου πεις, ο Άρης, εγώ το περίμενα κάπως καλύτερο, κάπως να αντιδράσει, γιατί όταν έχει πετύχει 5 γκολ με Καλαμάτα και Όφη τις δύο
0: περιμένεις ότι θα βρει ένα γκολ, θα βρει κάτι.
1: Ακριβώς. Βέβαια, οι κίτρινοι Θεσσαλονίκης πλήρωσαν και το γεγονός ότι τους έλειπε ο Φαμπιάνο. Έχει αιμάτωμα στο μυρό, σημαντική απώλεια. Αναγκάστηκαν να παίξουν και με τον Γένσεν για ακόμα ένα παιχνίδι στο κέντρο της άμυνας. Ο άνθρωπος είναι χαφ και όχι στόπερ. Και το κακό είναι ότι δεν έχει ενισχυθεί. Δηλαδή, ρωτήθηκε χθες ο Μιχάλης Γρηγορίου γι' αυτό και είπε ότι δεν θα πάρουμε παίκτη απλά για να πάρουμε. Ναι, αλλά πρέπει να πάρει ο Άρης ποδοσφαιριστή στο κέντρο της άμυνας. Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ πηγαίνει με τεράστια ψυχολογία. Και αυτό το θέλανε άπαντες στον κίτρινο μαύρο οργανισμό, στο παιχνίδι της Τρίτης, εκεί που δεν θα πέφτει καρφίτσα. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, δηλαδή πάρα πολύ καιρό είχα να δω έτσι τον κόσμο με τσάκ. Ναι, θα μου πει κάποιος, έβαλε 4 γκολ με τη Λεύσκη, σίγουρα συμφωνώ, 4 γκολ και με τον Ηρακλή, αλλά χθες ήταν κάτι το διαφορετικό.
0: Χθες δεν είναι μόνο αυτό, χθες είναι πέρα από το 5-0. Είναι η εμφάνιση που κάνει τον κόσμο να φεύγει χαρούμενος κυρίως.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί να σου πω κάτι, η νίκη, okay, είτε βάλεις 5 είτε βάλεις 1, 3 βαθμούς θα πάρεις. Το θέμα είναι και τι κάνεις μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι. Είναι και το γεγονός ότι ο Βάργα είναι ζεστός, είναι on fire που λέμε, καθώς σκόραρε σε 4ο σερί παιχνίδι και με αυτά τα 2 τέρματα έφτασε συνολικά τα 6 γκολ, τα 4 στο πρωτάθλημα όπου είναι και πρώτος σκόρερ.
0: Και νομίζω βάλει και ένα που ακυρώθηκε, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, στο 70 που ακυρώθηκε. Ο Ζήνη έχει για λίγο, δηλαδή ήταν offside. Και όχι τίποτα άλλο, είπα και στη μετάδοση ότι έβγαλε μια γλυκιά σέντρα και ο Πίλιος. Δηλαδή ήταν πραγματικά η σέντρα του πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά. Ο Ζήνη έχει 4 γκολ, όσο και ο Γιώβιτς, ένα σύνολο δηλαδή 14 τερμάτων στις πρώτες 7 επίσης σημείες αναμετρήσεις της ΑΕΚ από την τριάδα των φόρτης. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εκεί που ακούγαμε αριστερά και δεξιά ότι η ΑΕΚ έχει 1,5 φόρ, η ΑΕΚ έχει καταφέρει να πετύχει 14 γκολ από τους επιθετικούς της. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και όχι μόνο, είναι ότι, εντάξει, τον Βάργα, πέρσι το Γενάρη που τον πήρε η ΑΕΚ, με το που ήρθε, ήξερε όλος ο κόσμος για ποιο λόγο ήρθε στην ΑΕΚ. Ήξεραν ακριβώς τι μπορεί να προσφέρει. Και από την πρώτη στιγμή το προσφέρει. Είναι ένας παίκτης εξαιρετικός στο ψηλό παιχνίδι. Το έχει αποδείξει. Δεν νομίζω να περιμένει κάποιος εμένα για να το καταλάβει. Το βλέπει με τις εμφανίσεις του. Και ταυτόχρονα βλέπω μια ΑΕΚ η οποία δημιουργεί συνέχεια, παίζει κάθε το παιχνίδι, έτσι, και είναι, δεν βρίσκεις εύκολα σχόλια για αυτό, ναι, για αυτό που παίζει.
1: Πολλοί λένε ότι δεν έχει εξτρέμ η ΑΕΚ, πράγματι, όμως αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς το πετυχαίνει με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή αυτό το 4-2-2-2 χθες ήταν εξαιρετικό. Ο Μάρκο Νίκολιτς όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για το πόσο τον ικανοποιεί η νοοτροπία που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του και για την απόδοση του Μάγερ, ναι, είπε ότι ο Μάγερ ψηφίστηκε MVP, αυτό τα λέει όλα, αλλά η κορυφαία στιγμή για εκείνον ήταν το 5ο γκολ, δηλαδή ο Βιτάλης και ο Μάνταλος είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν τη φάση, αλλά έκαναν assist στο Ζήνη, όπως και στο τέλος του παιχνιδιού, λέει, με το pressing που κάναμε με Ζούμπκοφ, Βιτάλης και Ζήνης. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. κάτι παραπάνω βλέπει από εμάς σίγουρα. Το μόνο ύπο που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, και πρέπει λέει να κοιτάξουμε και το παιχνίδι τώρα με τη ΛΑΣΚ.
0: Και τώρα νομίζω τώρα θα μπορεί να το κοιτάξει με όλη του την άνεση το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ.
1: Ναι, ήταν λογικό βέβαια να ερωτηθεί και για την αφαίρεση του Γεωργίου από την ευρωπαϊκή λίστα. Είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση από τη λίστα με βάση τις εμπειρίες από πέρσι. Πάει πολύ καλά, χτυπάω ξύλο, μη χρειαστεί να κάνω τη χρήση της μιας αλλαγής λόγω σοβαρού τραυματισμού. Ο Γεωργίεφ θα μπει τότε σίγουρα. Είπε ότι ενδέχεται κιόλας να επιστρέψει και ο Κουτέσα, εφόσον δεν βρει, δεν κλείσει σε κάποια ομάδα, γιατί είδαμε ότι η μεταγραφή του χαλάει στη Σερβέτ. Και οι άνθρωποι της ομάδας μετά τις ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή είπαν ότι έκαναν μια αντιπρόταση στην ΑΕΚ για το οικονομικό, γιατί είδαν κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν αυτά που περίμεναν. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται και ο Κουτέσα να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Θα το δούμε όλο αυτό. Ας περιμένουμε.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή κάτι επιπλέον. Ούτως ή άλλως νομίζω περισσότερο η ΑΕΚ είναι στον αστερισμό εντός εισαγωγικών του χθεσινού 5-0.
1: Ακριβώς, να είναι στον αστερισμό του 5-0. Ο κόσμος είναι σε πελάγη ευτυχίας.
0: Σήμερα ρεπό ή αποθεραπεία φαντάζομαι σήμερα.
1: Χαλαρά πράγματα σήμερα, ναι. Και αύριο

0: Είναι αυτά τα δύσκολα. Είναι τα δύσκολα της δουλειάς εντός εισαγωγικών.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια. Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πούμε... Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είπαμε, μια ΑΕΚ η οποία ήταν να την πιεις στο ποτήρι, πραγματικά. Η εικόνα της χθες πείθει. Και θα σταθώ στο μήνυμα τώρα της φίλης μας εδώ της Αποστολίας, η οποία λέει: από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα, στην ΑΕΚ μην πετάτε στα σύννεφα, κερδίσατε ένα διαλυμένο Άρη. Όταν θα αρχίσουν οι σφαλιάρες να σας δω τι θα λέτε. Αποστολή, κοίταξε να δεις. Δεν είναι θέμα αν πετάει ο κόσμος στα σύννεφα. Το θέμα είναι ότι με αυτή την εμφάνιση της ΑΕΚ μπορεί να αισιοδοξεί. Εντάξει. Διαλυμένος, ξεδιαλυμένος ο Άρης, η εικόνα της ΑΕΚ χθες είναι εξαιρετική. Το πώς θα εξελιχθεί μέσα στη σεζόν η όλη κατάσταση, όχι μόνο στην ΑΕΚ, σε κάθε ομάδα, και τι θα συμβεί στο τέλος του πρωταθλήματος, αυτό προφανώς δεν το ξέρω εγώ, δεν το ξέρει κανείς. Θα το δούμε. Υπομονή. Άλλωστε, αν μπορούσαμε να προβλέψουμε το μέλλον, θα πήγαινα, θα έπαιζα τα νούμερα του Τζόκερ και θα έβγαζε και κάτι εκατομμύρια τουλάχιστον.

0: Το θέμα, εγώ θα πω, επειδή βλέπω και ένα σχόλιο από ανθρώπους του Ολυμπιακού γενικότερα για το παιχνίδι στο Βόλο, είναι ακριβώς αυτό που γράψαν και πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού και μου το έχει στείλει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας, που έχει στείλει ένα μήνυμα στο Facebook ότι μακάρι να χάναμε, μου λέει, μακάρι να μην νίκαγε ο Ολυμπιακός, να έχανε, να μην έκανε καλή εμφάνιση, αλλά να ήταν καλά ο Ολυμπιακός. Είναι αλήθεια αυτό? Θα το αναλύσουμε και στο επόμενο μισάωρο, γιατί τώρα θα πάμε σε διάλειμμα. Πραγματικά νομίζω κάθε φίλος του Ολυμπιακού και οποιοσδήποτε, νομίζω δεν νοιάζεται κανείς μας, και όχι μόνο από τους οπαδούς, ακόμα και εμάς τους δημοσιογράφους, κανείς δεν θα νοιαστεί τώρα για την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Θα νοιαστεί, καλώς, τι να πω, τα έχει αυτό ο αθλητισμός, αλλά αυτό που μετράει εν τέλει είναι η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε break.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα.

0: ασφαλιστών.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
2: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας.
3: Ραδιορούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι να πούμε πραγματικά. Τι να πεις. Θα πάμε στον Ολυμπιακό σε λίγη ώρα, ωστόσο θα πάμε λίγο στο μπάσκετ και έχω λόγο που το λέω αυτό. Πριν πάμε στα του Ολυμπιακού, θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα για τον τελικό του Crete International Basketball Tournament. Ένα παιχνίδι το οποίο... εντάξει, τι να πρωτοπείς. Ένα παιχνίδι το οποίο, ναι μεν είναι φιλικό, αλλά θα έχει την ευκαιρία νομίζω ο κόσμος του Ολυμπιακού να δει τους Γιάν Μοντέρο και Σάσα Βεζένκοφ και Νικόλα Μιλουτίνοφ να προστίθενται στην αποστολή του Ολυμπιακού. Λογικά θα αγωνιστούν και οι τρεις.

Λοιπόν, γενικότερα από ό,τι βλέπω η φαρέτρα λοιπόν του Γιώργου Μπαρτζόκα γεμίζει σιγά σιγά στο αγωνιστικό κομμάτι. Όπως είπαμε, Μοντέρο, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ θα είναι στην αποστολή. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν είναι μόνο αυτό. Θα αναφέρουμε ότι θα πάμε στον ΠΑΟΚ και έχουμε λόγο που πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε το φιλικό, σε φιλική κέρδισε σε φιλικό παιχνίδι την Ούντινε, έκανε επίδειξη δύναμης 89-71 με έναν καυτό Τσεντιόσμαν, με έναν καυτό Τσεντιόσμαν. Ο Οσμάν με 22 πόντους, πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ, ήταν θετικό το δείγμα και του Νικ Καλάθη που έβαλε μόλις 3 πόντους βέβαια, αλλά έδωσε δημιουργία, οργάνωση, δείχνει πράγματα ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά.

Και θα μείνω στον ΠΑΟΚ για λίγο, για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ότι μέχρι και ο Τριγκέρι, μέχρι και σε αυτή την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ 89-71, μέχρι και σε αυτή την νίκη ήταν, πώς να το πω, στάθηκε στην λανθασμένη νοοτροπία που παρουσίασε η ομάδα του στην τελευταία περίοδο.

Και επίσης, από ό,τι βλέπω, Τρινκέρι έχει βάλει, έχει εντός εισαγωγικών μιλήσει και για τον Μπαζίνα, για τον Άσο Μπαζίνα. Είπε το εξής: δεν ξέρω αν θα ξαναδείτε, λέει, τον Μπαζίνα στο rotation μετά από αυτό το παιχνίδι. Για να σας πω την αλήθεια, από έναν 22χρονο παίχτη περιμένω κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν είσαι νέος, έχεις την τάση να κάνεις λάθη επειδή είσαι άπειρος. Και τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι λαθών. Ένα πράγμα όμως δεν είναι αποδεκτό. Ένας παίχτης, επειδή τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν προς τη σκοτεινή πλευρά του παιχνιδιού του, να παρασύρει ολόκληρη την ομάδα. Και είναι επίσης point guard. Σήμερα παρέσυρε την ομάδα και είμαι πολύ πολύ απογοητευμένος. Γιατί στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι έπαιξε 15 λεπτά και πιστεύω ότι την επόμενη φορά πρέπει να κερδίσει αυτά τα λεπτά. Σήμερα είμαι πολύ απογοητευμένος. Συνήθως δεν μιλάω για μεμονωμένους παίχτες, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δουλεύει καλά στις προπονήσεις. Στο παιχνίδι όμως πρέπει να αφήσει το παιχνίδι να έρθει σε εκείνον. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό για την ομάδα. Πρέπει να βοηθάει την ομάδα, όχι τον εαυτό του. Έχει πει και αρκετά πράγματα. Πιστεύω, μέσα σε αυτά που έχει αναφέρει, έχει πει το εξής: πιστεύω ότι όπως παίχτηκε στον Μπαζίνα, για να σας πω την αλήθεια, τώρα τον προκαλώ. Γιατί πιστεύω πολύ σε εκείνον. Είμαι προπονητής, δεν είμαι ο Άγιος Βασίλης, δεν κάνω δώρα. Αν σε στείλω στο γήπεδο, πιστεύω ότι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα. Δεν είναι κακή αυτή η νοοτροπία πάντως του Αντρέα Τρινκέρι. Λοιπόν, θα αφήσουμε για λίγο τα ποδοσφαιρικά. Προφανώς θα γυρίσουμε, τα βασκετικά θα γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι βέβαια που πολλοί θα θέλουν να ξεχάσουν, και όχι για το αποτέλεσμα ούτε για την εικόνα της ομάδας. Νομίζω αυτά είναι τα τελευταία που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Περισσότερο για την εικόνα του Αγίου Μπελκαμπή στο έδαφος. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να συζητήσουμε τα του παιχνιδιού. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Ένα μάτς που μου έχουν στείλει και πολλά μηνύματα ότι, Γιώργο, καλημέρα, θα προτιμούσα να έχει χάσει η ομάδα χθες, θα προτιμούσα να μην παίζαμε καλά παρά να βλέπαμε έτσι τον Αγίου Μπελκαμπή.
1: Και εγώ το ίδιο λέω. Καλύτερα να μην είχε γίνει αυτό το πέναλτι. Καλύτερα να μην είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός παρά αυτή η καταραμένη φάση. Τέλος πάντων, ήταν μια σκληρή βραδιά για τον Ολυμπιακό χθες από κάθε άποψη. Και για τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή, και για το αποτέλεσμα και για την εικόνα του Ολυμπιακού. Αν και εγώ το έχω πει και άλλες φορές ότι με 17 μεταγραφές ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να κερδίζει τα παιχνίδια και τίποτα παραπάνω. Μετά από 2 μήνες τουλάχιστον θα δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, αν θέλεις.
0: Στο μεταξύ, Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, σκληρή βραδιά για τον Ολυμπιακό και για τον τραυματισμό του Ρόκα, ο οποίος είναι εξαρθρώσιμο, αλλά να σου πω κάτι. Ναι, μεν δεν είναι σαν το Ελκαμπή, αλλά πέρασε στα ψηλά σιγά σιγά.
1: Και ο Πυρόλαγα βγήκε
0: τραυματίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αλήθεια είναι ότι περνάει λίγο στα ψηλά. Ειδικά ο τραυματισμός και του Ρόκα και του Πυρόλα, λόγω της προηγηθεί...
1: Ο Ρόκα 3 εβδομάδες θα επιστρέψει. Το Πυρόλα θα το δούμε, θα μάθουμε σήμερα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός χάνει το σημείο αναφοράς στα αποδυτήρια, το σημείο αναφοράς στον αγωνιστικό χώρο, έστω και αν δεν ήταν σε καλή κατάσταση εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτή είναι η απώλεια. Όλα τα άλλα τώρα διορθώνονται. Να σου πω ότι ο Χρήστος Θεός χειρούργησε σήμερα το πρωί τον Ελκαμπή στο ιατρικό κέντρο. Αργότερα θα ξέρουμε. Η πρώτη εκτίμηση, έτσι αν θέλεις, είναι ότι περίπου 6 με 7 μήνες θα μείνει εκτός. Αλλά θα περιμένουμε την τοποθέτηση του γιατρού του Ολυμπιακού. Κατάγμα κνήμης είναι στο αριστερό πόδι, δεν είναι απλά και μάλιστα στο καλό του. Μια καταστροφική διάγνωση.
0: Φάνηκε και από τον τραυματισμό του, γιατί δυστυχώς και στη live μετάδοση της Κοσμοτέ TV φάνηκαν όλα.
1: Ναι, εντάξει, ήταν μια στιγμή που παγώσαμε όλοι, μια μαχαιριά αν θέλεις. Τώρα, βάσει πρωτοκόλλου, ξαναλέω ότι περίπου 6 με 7 μήνες θα μείνει εκτός. Αλλά την τελική τιμιγορία για τον ακριβή χρόνο απουσίας του θα γραφτεί από τον γιατρό αλλά και από τον παίκτη, βγαίνοντας από το χειρουργείο, για να μάθουμε αν υπάρχει κάποιο παράθυρο ελπίδας, ας πούμε, να επιστρέψει λίγο πιο γρήγορα. Μακάρι να είναι έτσι. Αργότερα θα το ξέρουμε αυτό.
2: Για να καταλάβεις
1: τι κατάσταση επικρατούσε στο ημίχρονο με το σοκαριστικό τραυματισμό. Οι παίκτες όλοι ήταν ψυχολογικά ράκοι, έτσι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή τους είπε, είναι κάποιος που δεν είναι καλά ψυχολογικά και θέλει αλλαγή. Κανονικά θα έπρεπε να ζητούσαν όλοι αλλαγή, αλλά ζήτησαν όλοι να συνεχίσουν, γιατί δεν γινόταν και διαφορετικά, έτσι. Είναι από τις στιγμές που το ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα, και γι' αυτό και είδαμε και τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην υπήρχε. Δεν θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, αλλά μετά από ένα τέτοιο θέαμα η ψυχολογία είναι στα τάρταρα. Δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις στο μυαλό σου, να είναι καθαρό το μυαλό και να μπορέσει να συνεχίσει ένα παιχνίδι που είχε δεδομένα δυσκολίες. Το είδαμε από το ξεκίνημα του μάτς, και μέσα σε όλα αυτά ας βάλω και τη συζήτηση και με τον Τζίλο, ο οποίος από τη στιγμή που αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί έτσι με σκληρά μαρκαρίσματα, δηλαδή στο 22ο λεπτό ο Βούλος έπρεπε να παίζει με 10 παίκτες με το μαρκάρισμα του Τσόγκα πάνω στο Σάλια κατά δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το αφήνει και συνεχίζεται αυτό το βιολί, και όταν ο αντίπαλος βλέπει ότι μπορεί να παράει στο ψαχνό, εννοείται ότι θα το εκμεταλλευτεί. Και αυτό έκαναν οι παίκτες του Βόδου, γι' αυτό και είχαμε αυτούς τους τραυματισμούς, γι' αυτό και είχαμε αυτές τις φάσεις. Και ο Τζίλος απλά παρακολουθούσε.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να αναφέρω πάντως για τους παίκτες του Ολυμπιακού είναι ότι καλώς και καλώς αυτό που πολλοί δεν το έχουν καταλάβει, οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Δεν είναι ρομπότ χωρίς κάποιο συνέστημα που να κάνουν απλώς τη δουλειά. Να τους κουρδίζεις και να κάνουν τη δουλειά. Δυστυχώς τα έχει αυτά ο αθλητισμός και εντάξει.
1: Μην το φιλοσοφήσουμε τώρα, ρε Γιώργο, ναι. Μην το φιλοσοφήσουμε τώρα. Πάμε επί της ουσίας. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Ότι ήταν μια σκληρή βραδιά χτες για τον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Γιατί δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και ποια είναι η επόμενη μέρα?
0: Ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ποιος θα είναι ο παίκτης, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή λίστα, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αντικαταστήσει, θα πάρει τη θέση του LKB για 6-7 μήνες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μείνει ο Ολυμπιακός μόνο με τον Γκοντζάλη Σεντερφόρ. Είναι προφανές αυτό. Λοιπόν,
0: και τώρα μπαίνει το ερώτημα.
1: Καταρχάς να διευκρινίσω. Βεβαίως. Ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να αντικαταστήσει στην ευρωπαϊκή λίστα έναν παίκτη ο οποίος έχει σοβαρό τραυματισμό πάνω από 60 μέρες. Εδώ μιλάμε τώρα για 6-7 μήνες. Άρα μπορεί ο Ολυμπιακός στη λίστα να αντικαταστήσει τον LKB. Και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι αυτός. Μεταγραφή δεν μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί διάβασα χθες το βράδυ κάτι βλακίες για Μπενζεμά και τέτοια. Ο οποίος είναι έτοιμος να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Είναι αστεία αυτά που γράφονται από κάποιους. Ο Ολυμπιακός μεταγραφή δεν θα κάνει. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι παροπλισμένος εδώ και αρκετό καιρό. Έτσι. Και αυτό και ακούει το όνομα η Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Τώρα, σε αυτό το θέμα για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, η τοποθέτησή μου είναι η εξής. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά το θέμα από την πρώτη στιγμή για τις σχέσεις του με τον προπονητή. Απλά για μένα ο τίτλος είναι ο ένας θα πρέπει να ρίξει νερό στο κρασί του και ο άλλος να σοβαρευτεί. Ο Μεντιλίμπαρ να ρίξει νερό στο κρασί του και να καταλάβει ότι αυτός ο προπονητής είναι και παιδαγωγός και θα πρέπει να μιλάει με τους παίκτες, να μην τους το κρατάει μανιάτικο ό,τι και αν έχουν κάνει. Έτσι είναι ο σωστός προπονητής. Και ο Γιάρεμτσουκ να σοβαρευτεί, να μην κάνει σαν μικρό παιδάκι. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ η αλήθεια είναι ότι τα λάθη του τα έχει κάνει. Έτσι. Εκτός. Εγώ τον δικαιολογώ κατά κάποιο τρόπο το ότι θέλει να παίζει. Σου λέει εγώ να είμαι τρίτος, δεν θέλω να είμαι. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πέρυσι το καλοκαίρι πήρε τον Νταρέμι, από εκεί και πέρα άρχισε η αντίστροφη η μέτρηση. Ήταν φανερό ότι ήθελε, είχε ξενερώσει. Και είχε ξενερώσει και από άλλα πράγματα. Δηλαδή όταν στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν πέρσι στο Καραϊσκάκι, ο LKB είχε γυρίσει από το Κόπα Αφρικά τρίτη βράδυ στα μεσάνυχτα 12-1 και την άλλη μέρα έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Λεβερκούζεν και βασικό ξεκινάει ο Ταρέμι και μπαίνει αλλαγή ο LKB ενώ είναι στον πάγκο ο Γιάρεμτσουκ. Εκεί προφανώς και έχει δίκιο ο Γιάρεμτσουκ. Είναι λάθος του Μεντιλίμπαρ να χρησιμοποιήσει ένα παίκτη ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί σε ένα Κόπα Αφρικά, έχει κάνει ταξίδι 12 ώρες. Και έχει πάει στο ξενοδοχείο κατευθείαν και αντί να βάλει τον Γιάρεμτσουκ αλλαγή έβαλε τον LKB.
0: Εκεί νομίζω το σκέφτεται ότι αυτός προτιμάει, σου λέει, να βάλει οποιονδήποτε άλλον πέρα από μένα.
1: Ακριβώς. Και όταν λοιπόν γίνεται αυτό, εκεί και εγώ να ήμουν θα ξενέρωνα. Δεν με υπολογίζεις. Okay. Και πρόπερση πάλι είχε γίνει ένα περιστατικό και το είχε πει τον Ιανουάριο, αφού δεν με υπολογίζεις, να φύγω να πάω να παίξω κάπου μπάλα. Και τον κάνανε, είχαν ένα τέτα τέτ στα Ρέντι, τον έπιασε και του είπε όχι σε υπολογίζω, σε θέλω, και τελικά τον κρατάει το Γιάρεμτσουκ και είδαμε τι έγινε από το μάτσο με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο το 1-1 που έβαλε εκείνη την κολάρα και μετά ο Γιάρεμτσουκ πέταγε και ήταν από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στο ντάμπλ και στην κατάκτηση πρωταθλήματος και στην κατάκτηση του κυπέλου, ειδικά του κυπέλου. Το κύπελο σχεδόν το πήρε μόνος. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι τον έχει σε εκτίμηση τον Μεντιλίμπαρ, τον Γιάρεμτσουκ. Αλλά όμως και μερικές φορές του δείχνει ότι δεν τον έχει όπως θα έπρεπε να τον έχει, στο βαθμό που θα έπρεπε να τον έχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, για να καταλήξουμε, υπάρχει η λύση Γιάρεμτσουκ. Βέβαια υπάρχει και η λύση Κλέιτον, αλλά δεν νομίζω να κάνουμε τέτοια συζήτηση τώρα ανάμεσα σε Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Ο Κλέιτον ποτέ δεν έπεισε ότι μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό. Και μιλάμε για έναν center forward ο οποίος θα είναι βασικός, έτσι. Ο Μεξικάνος ακόμα δεν είναι έτοιμος να είναι βασικός. Αλλά και εν πάση περιπτώσει και έτσι να είναι, δεν μπορείς να πάθεις με έναν center forward. Λοιπόν, υπάρχει ο παίκτης να δηλωθεί στη λίστα της UEFA και να αλλάξει και αυτός τα πράγματα στο μυαλό του, να μπει στην ομάδα, γιατί ο Γιάρεμτσου και ο Κλέιτον και ο Καμπελά, τρεις παίκτες για τους οποίους έχει ο Ολυμπιακός δαπανίσει πολλά χρήματα, είναι ισορρέτη και κάνουν προπονήσεις, άσχετα αν ήταν εκτός ομάδας όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, τον βάζεις μέσα, τον φτιάχνεις, νομίζω αυτό θα γίνει, θα κάτσει να μιλήσω με τη Λίμπαρ με τον Γιάρεμτσουκ, να έχουν μια συζήτηση για να καταλήξουν κάπου, ο ένας να μην κάνει ναζάκια και μουτράκια, γιατί και ο Γιάρεμτσουκ έχουν μέσα σε όλα τα άλλα και στην προετοιμασία του φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν στα καλύτερά του. Εντάξει, φαινόταν, ας πούμε, γιατί ήταν, είχε ξεκινήσει την προετοιμασία και ξαφνικά, ας πούμε, βλέπει να έρχονται επιγόντως ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή πιο γρήγορα ενώ είχαν άδεια λόγω Μουντιάλ. Άρα αυτή η κίνηση του με τη Λίμπαρ έδειξε ότι κοίτα, πάλι δεν σε έχω σε προτεραιότητα. Όταν έχει τον Γιάρεμτσουκ και έχει καμπγάλει όλη την προετοιμασία και ξαφνικά φωνάζει τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή να έρθουν να επιστρέψουν πιο γρήγορα στην προετοιμασία, σημαίνει μπέρδεμα.
0: Και στη στιγμή που ένας από τους δύο, το λέγαμε και όλο το καλοκαίρι, ότι ήταν φευγάτος, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ταρέμι ήταν φανερό ότι ήθελε να φύγει, όπως και έγινε. Τώρα, γιατί τον φώναξε πιο γρήγορα, προφανώς δεν έβλεπε ότι υπάρχει λύση, άμεση λύση, και για να τους έχει για τα προβληματικά του Champions League. Όμως αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος η κίνηση και αυτή. Γι' αυτό λέω, για να καταλήξω και να μην κουράζουμε και τον κόσμο, ο Μεντιλίμπαρ να βάλει νερό στο κρασί του, να κάτσει να μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή, αλλά και ο Γιάρεμτσουκ, στον οποίο εγώ έχω μεγάλη αδυναμία και είναι γνωστό αυτό, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι από τους καλύτερους σεντερφόρ που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό, να σοβαρευτεί. Να μην είναι παιδάκι. Να μην παιδιακίζει, εν πάση περιπτώσει. Να το δει λίγο διαφορετικά, γιατί δεν είναι ούτε στη Σταντάρ Λιέγης, ούτε στη Βαλένθια, ούτε αυτό. Είναι στον Ολυμπιακό. Και στον Ολυμπιακό υπάρχουν απαιτήσεις, τις οποίες προφανώς θα πρέπει να καταλάβει και να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Να μπει μέσα και να παίξει τη μάρα του και να βοηθήσει από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα από χτες το βράδυ, και ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη. Τέλεια. Και παύλα.
0: Ωραία, δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε για
1: πάρα. Όχι, είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του ιατρικού ανακοινωθέν από πλευράς Ολυμπιακού για το ποια είναι η εξέλιξη μετά την επέμβαση στην εγχείρηση στον Ελκαμπή από τον Χρήστο Θεό στο ιατρικό κέντρο. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και βέβαια αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο χρόνος επιστροφής, αν και το πρωτόκολλο λέει. Μιλάει για 6-7 μήνες και με ένα γιατρό που μίλησε χθες δεν δίνει πολλές ελπίδες, ας πούμε, για πιο γρήγορη επιστροφή.
0: Και νομίζω έχουμε και τις εξετάσεις του Πυρόλα, έτσι. Θα μάθουμε.
1: Εντάξει, εντάξει, και του Πυρόλα. Εντάξει, εκεί υπάρχουν λύσεις στο θέμα, δηλαδή και στα Στόπερ και παντού υπάρχουν και στο ροκ, ας πούμε. Γι' αυτό δεν κάνω ιδιαίτερη αναφορά, γιατί υπάρχουν λύσεις. Θα παίξει ο Φορτούνης, υπάρχουν παίκτες. Το θέμα είναι το πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τον Ελκαμπή, που δεν, ο Ελκαμπή είναι αντικατάστατος, το ξέρουμε. Έστω και αυτός ο Ελκαμπή που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, που είναι στα χειρότερά του. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και το χθεσινό βραδινό για να δέσει το γλυκό που λέμε και να έρθουν τα χειρότερα. Τέλος πάντων, αυτά προσωρινά. Εδώ είμαστε για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Τελειώσαμε με τις μεταγραφές και τώρα πάμε σε άλλο γήπεδο να παίξουμε μπάλα.
0: Πάμε στα αγωνιστικά μόνο.
1: Σε άλλη πίστα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Κώστα,
1: αυτά,
0: θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Ακόμα και μες τη μέρα μπορεί να τα πούμε.
1: Έγινε. Καλημέρα ως όλους.
0: Καλημέρα. Αυτό ήταν και ο Κώστας Αμοθράκης. Ο φίλος μας εδώ, ο Ηλίας, έχει στείλει ένα μήνυμα και θα σταθώ εκεί για λίγο, για όσο χρόνο έχουμε μέχρι το διάλειμμα. Το Ολυμπιακός μέχρι το πέναλτι δεν βλέπω, όταν θα πείτε κάτι μόνο σέντρα και σέντρα. Φίλε Ηλία, αναφέραμε εντάξει ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι, έτσι. Εγώ θα σου πω ότι και μετά το πέναλτι δεν ήταν καλά. Που βέβαια μετά το πέναλτι δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο. Οι ποδοσφαιριστές είπα ότι είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ. Έτσι. Και δεν μιλάω για κακή βραδιά, μιλάω για το πώς μπορεί να είναι η ψυχολογία ενός ανθρώπου όταν βλέπει τον συμπαίκτη του, και για πολλούς ήταν και φίλος του, είναι και φίλος του Σολικαμπή, να σφαδάζεται στο έδαφος και να παθαίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, είναι λογικό να είναι κάπως τα πράγματα. Το ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση, να σου πω κάτι. Όπως είπε και ο Κώστας Σαμοθράγης, με 17 μεταγραφές, τι κάνουμε. Δεν γίνεται να παίζει μπάλα λες και είναι ομάδα, η ίδια ομάδα από πέρσι, και να πετάει φωτιές. Με χρυσό του δέση πρέπει να μάθει να νικάει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά πολλούς. Δεν το έκανε χτες. Εντάξει, όταν είσαι συνέχεια 1-0 και 1-0, κάποια στιγμή θα έρθει και το 1-1. Οπότε να ξέρεις, τα είπαμε όλα. Μην νομίζεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε πάλι εδώ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό
3: Ακούτε University. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κυρίες και κύριοι, έχουμε κρίσιμες εκλογές στη Σαξονία. Στη Γερμανία, στις 9 η ώρα το πρωί άνοιξαν, 9 ώρα Ελλάδος, άνοιξαν οι κάλπες στο κρατήδιο της Σαξονίας, στην Ανατολική Γερμανία, με την ακροδεξιά να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης, εφόσον οι προβλέψεις των δημοσκοπήσεων επαληθευτούν και στην κάλπη. Η έκβαση αυτή θα μπορούσε να είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη στη Γερμανία μετά το 1945, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, με ευρύτατο προβάδισμα 20% μονάδων στις δημοσκοπήσεις έναντι των συντηρητικών, ένα κόμμα που τάσσεται κατά των μεταναστών και υπέρ της Ρωσίας και του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία προκειμένου να αναλάβει τα ενία αυτής της περιοχής των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων. Να πούμε ότι όλα εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό των κομμάτων που θα εισέλθουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε ένα πλαίσιο οξίας πόλωσης της κοινής νόμης και αυξανόμενης ανησυχίας για τον πληθυσμό των ξένων, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι της Σαξονίας καλούνται στις κάλπες, όπου θα κλείσουν στις 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων αναμένονται λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης. Χθες στο Μαντεβούργο, την περιφερειακή πρωτεύουσα, περίπου 6.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδήλωσαν ειρηνικά για μια Σαξονία ανοιχτή στον κόσμο, ανεμίζοντας σημαίες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και κρατώντας πανό με συνθήματα για μια καλύτερη ζωή χωρίς Ναζί, όπως έγραφαν χαρακτηριστικά. Αστυνομικές ενισχύσεις έχουν προβλεφθεί για την πόλη όλο το Σαββατοκύριακο, με τις αρχές να φοβούνται επεισόδια από την ακροδεξιά και την ακροαριστερά, ιδιαίτερα μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου ZDF, η AfD υπό την ηγεσία του 34χρονου Όρλικ Ζίμπουρκ, ενός στάρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να εξασφαλίσει το 41% των ψήφων, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την επίδοσή της το 2021. Υπόσχεται κυρίως αυστηριοποίηση της πολιτικής στο μεταναστευτικό, κατάργηση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης και αλλαγή της ιστορικής ύλης στα σχολεία, η οποία κατά τη γνώμη της είναι πολύ επικεντρωμένη στην ενοχή της Γερμανίας για το Τρίτο Ράιχ. Υπολογίζει στην νοσταλγία για την πρώην λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας και επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους που αισθάνονται παραμελημένοι σε σχέση με τους δυτικογερμανούς συμπατριώτες τους ή τους μετανάστες. Τώρα, οι συντηρητικοί που είναι επικεφαλής της Σαξονίας υπό την ηγεσία του 47χρονου Σβεν Σούλζε, από τις αρχές του έτους, αφού διετέλεσε υπουργός οικονομίας, πιστώνεται ένα ποσοστό σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στο 23%. Από τα άλλα κόμματα, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς αναμένεται να εξασφαλίσει το 11,5%, οι σοσιαλδημοκράτες το 8,5%, οι πράσινοι το 6%. Το φιλορωσικό κόμμα και το κόμμα των φιλελευθέρων δεν αναμένεται να περάσουν το εκλογικό όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κακά τα ψέματα, εάν έχουμε την επικράτηση της ακροδεξιάς στο κρατήδιο της Σαξονίας, αλλά θα είναι πραγματικά μια σημαντική και δυσάρεστη, θα προσθέσω εγώ, εξέλιξη.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 15 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας τον συγκοινωνιολόγο, καθηγητή διαχείρισης και ασφάλισης κυκλοφορίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Γιώργο Γιαννή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή
0: Χαίρομαι
1: Κυριακή.
0: Που σας ακούω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε καθηγητά, τρέμω στην ιδέα το τι θα συμβεί στους δρόμους Αττικής μόλις ανοίξουν τα σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη το τι έχει συμβεί αυτές τις ημέρες που ακόμη είναι κλειστά τα σχολεία. Δεν αντιμετωπίζεται πλέον η κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, συνεχώς θα χειροτερεύει. Από το 2021 μετά την πανδημία και μετά έχουμε περίπου 2-3% αύξηση της συμφόρησης. Δηλαδή έχουμε 2-3% αύξηση των χρόνων διαδρομής στην Αττική, στην Αθήνα. Έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα. Όλοι θέλουν να κυκλοφορούν με αυτοκίνητο τις ώρες αιχμής. Δεν χωράμε. Θα χειροτερεύει. Και αν θέλετε, θα είναι συνεχώς χειρότερα. Δηλαδή, μακάρι να είναι σαν όπως θα είναι τώρα, σε 2 και σε 3 και σε 5 χρόνια. Η κατάσταση συνεχώς θα χειροτερεύει, διότι δεν έχουμε καταλάβει κυρίως, αν θέλετε, οι πολίτες, και αυτό επηρεάζει και τους πολιτικούς, αλλά οι πολίτες είναι που δίνουν το ρυθμό, δεν είναι κανένας διατεθειμένος να αφήσει τη βολή του με το αυτοκίνητο και να πάει με τα μέσα. Όχι κανένας, είναι πάρα πολλοί που προτιμούν τα αυτοκίνητα και όχι τα μέσα. Λοιπόν, στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και εκεί έχει συμφόρηση. Τα αυτοκίνητα πάνε αργά και ακόμα πιο αργά από ό,τι πάνε στην Αθήνα. Απλώς εκεί έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν χρησιμοποιούμε τα μέσα, οι πολίτες αν χρησιμοποιούν τα μέσα, τότε θα πηγαίνουν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Όχι απαραίτητα πιο άνετα, αλλά να πηγαίνουν και άνετα και γρήγορα. Δεν υπάρχει σε καμία πόλη στην Ευρώπη.
0: Κύριε καθηγητά, έχω παρατηρήσει το εξής. Τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα δημιουργούν τα φορτηγά, τα μεγάλα οχήματα, δηλαδή στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Κινούνται πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είναι εύκολο να διαχειριστεί αυτό, είναι εύκολο να το διαχειριστούμε?
1: Λοιπόν, θέλει τόλμη. Η διαχείριση της τροφοδοσίας για την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων είναι μεγάλο ζήτημα. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις δεν υπάρχει ένας κανόνας. Mm-hmm. Έχουν φροντίσει να υπάρχουν ωράρια. Και στην Αθήνα υπάρχουν ωράρια τα οποία δεν τηρούνται. Αλλά το να κυκλοφορούν τα φορτηγά την ώρα αιχμής μαζί με όλα τα άλλα οχήματα 7 με 10 το πρωί δεν είναι λογικό. Λοιπόν, προσπάθησε η κυβέρνηση να βάλει κανόνες. Αμέσως αντέδρασαν όλοι. Όλοι αντέδρασαν και τελικώς δεν προχώρησε. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι αντιδρούνε στο να αλλάξουν έστω και λίγο από τη βολή τους. Είτε είναι λέγονται φορτηγά, είτε λέγεται τροφοδοσία, είτε λέγονται οι μετακινούμενοι. Αν δεν αλλάξουμε τις συνήθειές μας, δεν γίνεται τίποτα. Η Ευρώπη έχει δώσει εναλλακτική καλύτερη στα μέσα, επειδή ο κόσμος αποφάσισε να αλλάξει τη βολή του. Να περπατάει περισσότερο, να μπαίνει στα μέσα, να στριμωχτεί λιγάκι. Ακούμε συνέχεια που λένε ότι ξέρετε έχουν πολύ μετρό στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Όποιος έχει πάει Παρίσι και Λονδίνο βλέπει τι στρίμωγμα έχει μέσα στο μετρό.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι άνετο, είναι πιο γρήγορο όμως. Και έτσι λειτουργεί καλύτερα η πόλη και καλύτερα εξυπηρετούνται όλοι. Αν δεν αποφασίσουμε να ξεβολευτούμε, συνεχώς θα πηγαίνουμε πιο αργά.
0: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα είναι σε τέτοιο επίπεδο η οργάνωσή τους που να εξυπηρετεί αυτό τον όγκο?
1: Είναι πλέον επαρκέστατα. Έχουμε πλέον 2.000 καινούργια λεωφορεία. Πριν 5 χρόνια ήταν μεταβίας 1.200. Τώρα έχουμε 2.000 καινούργια λεωφορεία. Έχουν πάρει οδηγούς. Έχουν πλέον αστυνομεύουν τις λεωφορολωρίδες και πηγαίνουν και πιο γρήγορα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Αθηναίοι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι με το λεωφορείο θα πάνε και πιο γρήγορα και όχι απαραίτητα χωρίς άνεση. Γιατί έχει πολλές ώρες της ημέρας, τα λεωφορεία δεν είναι τελείως γεμάτα.
0: Να ρωτήσω το εξής.
1: Δεν τα έχουμε δοκιμάσει.
0: Έχετε δίκιο. Να ρωτήσω όμως το εξής. Ζούμε περιφερειακά του κέντρου. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ζει περιφερειακά του κέντρου. Το μετρό, για παράδειγμα, φτάνει μέχρι τον Άλυμο. Είναι χιλιάδες οι πολίτες που ζουν μετά τον Άλυμο. Τι θέλω να πω, ότι το δίκτυο ακόμα δεν έχει φτάσει σε πάρα πολλά σημεία, το δίκτυο του μετρό για παράδειγμα.
1: Πράγματι, πράγματι. Και γι' αυτό λέμε ότι χρειαζόμαστε 200 σταθμούς με 8 γραμμές. και πρέπει να συνεχιστεί η κατασκευή του μετρό πέρα από τη γραμμή 4 και στις γραμμές 5, 6, 7, 8.
0: Και καλά, θα πάει, θα φτάσει κάποιος στον Άλυμο να αφήσει κάπου το αυτοκίνητό του για να πάρει το μετρό. Δεν έχει ούτε καν που να το παρκάρει. Ή αν θα χρησιμοποιήσει το λεωφορείο για να πάει στο μετρό, δεν θα το δεν φτάνουν, αν θέλετε, οι ώρες, έτσι.
1: Όχι, κοιτάξτε, αν δεν ήταν γεμάτοι δρόμοι αυτοκίνητα, το λεωφορείο που θα τον πήγαινε στο μετρό θα τον πήγαινε γρήγορα. Το λεωφορείο είναι κολλημένο στην κίνηση στην Αγιοταχή. Και στην Ηλιούπολη και στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό και στη Γλυφάδα είναι κολλημένα πίσω από τα αυτοκίνητα. Αν τους δίναμε προτεραιότητα, αλήθεια, θα πηγαίναμε γρήγορα στο μετρό, αλήθεια, και θα συνεχίζανε. Και επιπλέον, εντάξει, ωραία, κοιτάμε μερικές μεγάλες πόλεις, το οποίο δεν είναι και ευθέως συγκρίσιμο να συγκρίνουμε τα 8 και 10 εκατομμύρια του Παρισιού και του Λονδίνου με τα 3,5 εκατομμύρια της Αθήνας, αλλά σαν την Αθήνα και η Ρώμη και η Βουδαπέστη και η Πράγα δεν έχουν πολύ μετρό, αλλά έχουν δώσει προτεραιότητα στα μέσα. Και ο κόσμος εξυπηρετείται καλύτερα από τα μέσα. Γιατί? Γιατί έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους. Όσο είμαστε κολλημένοι στα αυτοκίνητα, δεν γίνεται. Και προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει αλλαγές, να αστυνομεύσει τις λεωφορολωρίδες. Εκεί υπάρχει τεράστια αντίδραση. Αντίδραση να αλλάξουμε. Εκεί κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, και οι πολιτικοί κάνουν. Προσπαθούν να κάνουν τις αλλαγές. Είδατε τι έγινε με την Πανεπιστημίου. Η Πανεπιστημίου έπρεπε να είναι κλειστή. Δεν υπάρχει πόλη στην Ευρώπη όπου η κεντρική της λεωφόρος δεν είναι στους πεζούς. Δεν υπάρχει πόλη, πείτε μου μια πόλη όπου η κεντρική λεωφόρος που συνδέει τις δύο βασικές πλατείες είναι στα αυτοκίνητα. Έπρεπε να είναι μηδέν λωρίδες.
0: Πεζόδρομος δηλαδή.
1: Έπρεπε να είναι πεζόδρομος. Και γίνανε οι έξι λωρίδες τέσσερις και είπαμε ότι ήταν η μεγάλη αποτυχία. Γιατί? Γιατί άγγιξε το αυτοκίνητό μας. Γιατί κανένας δεν θέλει να αλλάξει. Άμα δεν θέλουμε να αλλάξουμε, απλώς θα συνεχίσουμε να βουλιάζουμε.
0: Κύριε καθηγητά, το ποδήλατο μπορεί να μπει στη ζωή μας έτσι όπως είναι δομημένη, δομημένη η πόλη.
1: Δεν υπάρχει εξυπηρέτηση μετακίνησης χωρίς ποδήλατο. Στις κοντινές μετακινήσεις με ποδήλατο θα πηγαίνουμε. Το Παρίσι μέσα σε 20 χρόνια από 0 ποδήλατα έχει φτάσει να είναι πλειοψηφία τα ποδήλατα, να είναι πιο πολλά και από τα Ιωταχή. Αλλά τόλμησαν να πάρουν το χώρο από τα σταθμευμένα και να τον κάνουν ποδηλατόδρομο. Δεν ήταν οι δρόμοι. Έχετε την εντύπωση ότι το Παρίσι έχει, εκτός από τις μεγάλες λεωφόρους, έχει μεγάλους δρόμους. Είναι παλιά πόλη με πάρα πολλά μικρά σοκάκια. Τόλμησαν και βάλαν το ποδήλατο εκεί που είναι τα σταθμευμένα. Και αν θέλετε στην Αθήνα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι θέσεις στάθμευσης. Όχι παράνομες, οι νόμιμες. Πρέπει να μειωθούν πάρα πολύ. Όσο δίνουμε θέσεις στάθμευσης, τόσο θα κυκλοφορούν αγιοταχή. Όσο δεν έχουν θέσεις, τόσο θα κυκλοφορούν λιγότερο και θα παίρνουν τα μέσα.
0: Κάποια στιγμή...
1: Αυτή είναι η επιστήμη του συγκοινωνιολόγου. Αλλά τώρα κάνουν τον συγκοινωνιολόγο. Όλοι λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του, γιατί δεν θέλουν να αφήσουν το αγιοταχή τους και δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Προφανώς μέσα στην πόλη για τις κοντινές μετακινήσεις δεν χρειαζόμαστε όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Για τις κοντινές μετακινήσεις θα πάρουμε πατίνια και ποδήλατα. Σε μια ήρεμη κυκλοφορία.

0: και μια τεράστια αγορά γύρω από το αυτοκίνητο, έτσι, μια τεράστια οικονομία.
1: Μα δεν λέει κανένας να μην έχουν αυτοκίνητα.
0: Τεράστια οικονομία.
1: Όχι, τα αυτοκίνητα είναι για να κυκλοφορούν γύρω από την πόλη και έξω από την πόλη. Σε όλη την Ευρώπη. Δεν είπε κανένας, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη δεν έχει αυτοκίνητα. Δεν λέει κανένας όχι στα αυτοκίνητα. Λένε όχι στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων την ώρα αιχμής. Να κυκλοφορούν γύρω από την πόλη, να πάνε στους σταθμούς του μετρό από το σπίτι τους, από την περιφέρεια. Να πηγαίνουν Σαββατοκύριακα εκδρομές σε όλη την Ελλάδα. Τα αυτοκίνητα είναι απαραίτητα. Όχι όμως να τα χρησιμοποιούμε όλοι μαζί στην ώρα αιχμής. Δεν είναι κάτι η βιομηχανία των αυτοκινήτων. Όλη η Ευρώπη έχει αυτοκίνητα και βιομηχανία αυτοκινήτων. Το γεγονός ότι θα βάλουμε ποδήλατα και θα δώσουμε προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν θα πάθει κάτι η βιομηχανία των αυτοκινήτων.
0: Και δεν έχουμε μάθει να περπατάμε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Καθόλου.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ αντιθέτως, όταν βρεθούμε στο εξωτερικό, περπατάμε.
1: Ναι. Εντάξει, όταν είμαστε στο εξωτερικό μας σαν τουρίστες και περπατάμε. Το θέμα είναι ότι εκείνοι που είναι στις άλλες πόλεις στο εξωτερικό περπατάνε για να πάνε στη δουλειά τους πολύ περισσότερο και να κάνουν και την αναψυχή και όλα, περπατάνε πολύ περισσότερο. Εδώ περπατάνε μόνο οι νέοι. Μόλις σταματήσει μέσα νέος, αμέσως αυτοκίνητο και άλλες συνήθειες. Θέλει μια αλλαγή. Πάντως αυτό το θέμα της στάθμευσης είναι, αν θέλετε, στην επιστήμη του συγκοινωνιολόγου είναι θεμελιώδες. Όσο δίνουμε χώρο στα αυτοκίνητα να σταθμεύουν, τόσο θα έρχονται.
0: Κύριε καθηγητά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον συγκοινωνιολόγο, καθηγητή διαχείρισης και ασφάλειας της κυκλοφορίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Γιώργο Γιάννη.

0: Η ελεύθερη κυκλοφορία σε πρωινή έκδοση. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου σας μεταφέρουν το σφιγμό της ημέρας. Ελεύθερη κυκλοφορία. Η πρωινή σας ενημέρωση στις 8 στον Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, τον κύριο Θωμά Γιαννιώτη. Κύριε Γιαννιώτη, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα,
0: σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πρόεδρε, το δημογραφικό αντινόμιο είναι το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας. Το κορυφαίο ζήτημα της χώρας, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι αυτό. Και έχει επιπτώσεις παντού, και οικονομικές, κοινωνικές πρώτα απ' όλα, και βεβαίως μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Χθες ακούσαμε τις προτάσεις της κυβέρνησης για αυτό το ζήτημα. Σας καλύπτουν?
1: Ακούσαμε πραγματικά για το δημογραφικό ένα μέτρο μόνο το οποίο εξαγγέλθηκε.
0: Με τους τρίτερους.
1: Όχι για τους πολυτεχνούς. Το οποίο είναι η αύξηση του ειδικού επιδόματος γέννησης με τα 1000 ευρώ πάνω από το τέταρτο παιδί και προοδευτικά για το πέμπτο, το έκτο κλπ. Αυτό είναι ένα μέτρο πράγματι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά παραφράζοντας λίγο τη φράση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε πει ότι θα δώσουμε λίγα για πολλούς, εδώ αυτή τη στιγμή δίνονται πολύ λίγα για πολύ λίγους πράγματι. Θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα ωφελήσει σίγουρα τα νέα ζευγάρια τα οποία επιθυμούν να κάνουν πάνω από το τέταρτο παιδί, και άλλο ένα μέτρο το οποίο έμεσα ωφελεί τους πολυτέκνους, το οποίο είναι ο μηδενισμός του φόρου έως 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους, γιατί μέσα στους 87.000 τρίτεκνους υπάρχουν και 9.000 πολυτέκνοι, οι οποίοι στην ΑΔΕ έχει μεγαλώσει το ένα παιδί, δεν είναι πλέον προστατευόμενο και φαίνονται ότι είναι με τρία παιδιά. Και αυτό το μέτρο είναι και αυτό προς σωστή κατεύθυνση, αν και τα 20.000 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Αλήθεια.
1: Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος είχε προτείνει και είχε δώσει στην κοινωνία και στην πολιτική ηγεσία μια δέσμη μέτρων κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί τα μέτρα τα οποία προτείναμε εμείς ήταν μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, τα οποία βέβαια δεν εξαγγέλθηκαν. Πρώτα ήταν ο έμφυα, η μείωση του έμφυα, ανάλογα με τις θεραστικές ανάγκες μιας οικογένειας. Είναι τελείως διαφορετικό δύο άτομα να μένουν σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών και να φορολογούνται το ίδιο με 7 άτομα που μένουν σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών. Είναι μέτρο πραγματικά κοινωνικής δικαιοσύνης, και ο έμφυα δεν πάει, όπως μας είπαν, στο ακίνητο. Τον έμφυα τον πληρώνουν οι ένοικοι του κάθε σπιτιού. Από την άλλη πλευρά, είχαμε προτείνει την αριθμοποίηση του Α21 ως προς την αύξηση του, όχι μόνο του ποσού το οποίο δίνεται, αλλά και ως προς την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων. Και είχαμε προτείνει και την μείωση, αύξηση μάλλον του ποσού των 30.000 ευρώ τα οποία δίνονταν στους πολυτέκνους ως αφορολόγητο, για τη μείωση με την προσάυξη 2% για το κάθε παιδί, το οποίο και αυτό παρέμεινε στις κανιλένδες και δεν εξαγγέλθηκε. Ήταν μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης τα οποία πραγματικά περιμέναμε να ακούσουμε και τα οποία θα έδιναν ένα δημογραφικό κίνητρο για τη δημιουργία οικογένειας στα νέα παιδιά.
0: Πρόεδρε, δεν κάνουν οικογένειες, δεν κάνουν παιδιά τα νέα ζευγάρια για οικονομικούς λόγους. Το ρωτώ, θα σας πω γιατί. Πριν από χρόνια έτυχε να συναντήσω έναν υπουργό και μου είχε πει ξεκάθαρο ότι αν θέλουμε να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, ένα νέο μέτρο. Ρίχνεις λεφτά στην αγορά. Στους νέους ανθρώπους, έτσι, στα νέα ζευγάρια. Είναι μόνο οικονομικό?
1: Κοιτάξτε, ότι το θέμα είναι πολυπαραγωγικό, πράγματι είναι πολυπαραγωγικό. Όμως.
0: Τι θέλω να σας πω,
1: κίνητρο,
0: τι θέλω να πω. Μήπως πολλές φορές εμείς οι γονείς βάζουμε τα θέλω μας και έχει αλλάξει λίγο και ο τρόπος ζωής μας, έτσι ώστε δεν κάνουμε πίσω σε κάποια θέλω?
1: Να σας πω, ο τρόπος με τον οποίο ανατρέφονται αυτή τη στιγμή τα παιδιά σίγουρα δεν προβάλλει την οικογένεια ως πρότυπο. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να δώσουμε ένα αξιακό πρότυπο στην κοινωνία. Για να δώσουμε όμως αυτό το αξιακό πρότυπο, πρέπει να δείξουμε ότι η πολιτεία νοιάζεται, να το πω έτσι, για την οικογένεια, για να ενισχύσει την οικογένεια. Και όλα αυτά τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία κάτι πρέπει να σηματοδοτήσουν. Πρέπει να σηματοδοτήσουν δηλαδή ότι η πολιτεία δεν φοβάται καμία μορφή οικογένειας, όμως προβάλλει την παραδοσιακή οικογένεια στηρίζοντάς την και οικονομικά. Και ξέρετε, υπάρχουν παιδιά, ναι, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά σε ηλικία του να δημιουργήσουν οικογένεια. Θέλουν τα παιδιά να κάνουν οικογένεια. Όμως πώς θα βγουν να πάνε να βρουν ένα σπίτι, γιατί δύο πράγματα ζητάνε. Ζητάνε στεγαστική μέρημνα και μια εργασιακή ασφάλεια. Αυτά τα δύο ζητάνε τα παιδιά. Πώς λοιπόν θα πάνε να κατοικήσουν σε ένα σπίτι με τα εισοδήματα αυτά που έχουν χωρίς τη στήριξη. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 έμεινε χωρίς απορροφητικότητα κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, διότι από ό,τι είδαμε στους πολυτέχνους με τα εισοδηματικά κριτήρια που είχε, δεν ωφέλησε πουθενά. Αυτή τη στιγμή το Σπίτι Μου 3 βγαίνει και πράγματι θα δούμε, έχει κάποια αυξημένα κριτήρια και θα δούμε πώς θα πάει. Όμως είναι καθοριστικό. Χρειάζεται στεγαστική μέρημνα και εργασιακή ασφάλεια. Όταν μιλάμε για την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών, δεν μιλάμε για ένα θεωρητικό θέμα που κάποιος πρέπει να δημιουργήσει προνόμια. Μιλάμε ότι πράγματι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν 3, 4, 5 παιδιά δεν μπορούν να γυρίζουν κάθε χρόνο από πόλη σε πόλη ψάχνοντας σπίτι ή οτιδήποτε άλλο για να τα στεγάσουν.
0: Είναι λογικό αυτό.
1: Τι να πούμε άλλο δηλαδή.
0: Άρα δεν είναι μόνο οικονομικό, λέτε.
1: Δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι ότι η πολιτεία πρέπει να σηματοδοτήσει ότι στηρίζει την οικογένεια. Και πρέπει να τα σηματοδοτήσει με δημογραφικά μέτρα, όχι με προνοιακά. Δεν ζητήσαμε ποτέ μας, δώστε μας ένα επίδομα 150 ευρώ για να λύσουμε το θέμα της οικογενειακής στέγασης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ζητήσαμε ποτέ μας επιδόματα. Εμείς τουλάχιστον σαν άσπε.
0: Νομίζω ότι αυτό που δεν έχουμε καταλάβει όλοι και ότι μιλάμε για το κορυφαίο ζήτημα, το κορυφαίο πρόβλημα αυτή την ώρα στη χώρα. Διάβαζα και νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων πόσα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν φέτος λόγω έλλειψης μαθητών,
1: έτσι.
0: Πόσα πρωτάκια δεν θα πάνε φέτος, δεν υπάρχουν να πάνε στην πρώτη δημοτικού. Αυτό όλο έχει επιπτώσεις όχι μόνο κοινωνικές, έχει και τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις που θα τις βρούμε μπροστά μας, όχι κάποτε, άμεσα.
1: Ακριβώς. Μέχρι τώρα και μέχρι τελευταία πολύ πρόσφατα λέγαμε ότι θα βιώσουμε τις ολέθριες συνέπειες του δημογραφικού. Αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη σε αυτή τη φάση. Βιώνουμε τις ολέθριες συνέπειες του δημογραφικού. Σχολεία κλείνουν. Δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό.
0: Μα και το συνταξιδοτικό πρόβλημα θα είναι μεγάλο.
1: Φυσικά.
0: Είναι αλυσίδα όλο αυτό.
1: Φυσικά. Ότι σε 15 χρόνια δεν θα μπορούν να δοθούν συντάξεις με το ρυθμό αυτό που πηγαίνουμε, είναι δεδομένο. Πρέπει να υπάρξει ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού σε γεννήσεις. Διότι και οι υπόλοιπες λύσεις που φαίνονται εφικτές, όπως οι αλλοδαποί, οι μετανάστες κλπ, μπορεί να αυξάνουν τον πληθυσμό, αλλά δεν αυξάνουν τις γεννήσεις. Έτσι ώστε να υπάρχουν παιδιά στα σχολεία κλπ. Καταλαβαίνετε.
0: Πρόεδρε, να ρωτήσω επίσης κάτι άλλο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς, το αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπου εκεί το επίπεδο ζωής και το οικονομικό επίπεδο είναι καλύτερο από την Ελλάδα. Γι' αυτό ρωτάω μήπως τελικά τα θέλω τα δικά μας, τα θέλω των γονιών δηλαδή, είναι υπερβολικά. Μήπως έχουμε μια λάθος αντίληψη για τα πράγματα. Μήπως τα παιδιά δεν χρειάζονται 5 ζευγάρια παπούτσια και με ένα μια χαρά είναι.
1: Ευτυχώς τα παιδιά των πολυτέχνων έχουν μάθει να...
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Αλλά καταλαβαίνετε, λέω, μήπως τελικά μεγαλοποιούμε εμείς τα θέλω μας και δεν προχωρούμε ή φοβόμαστε να προχωρήσουμε.
1: Υπάρχει μια φοβικότητα, αλλά υπάρχει φοβικότητα γιατί, σας το λέω και πάλι, εμείς σήμερα έχουμε παιδιά τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια.
0: Ναι, φυσικά.
1: Όχι αυτά που θα γεννηθούν σήμερα και σε 20 χρόνια θα θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Σήμερα θέλουν να δημιουργήσουν και δεν βλέπουν στήριξη από την πλευρά της πολιτείας.
0: Εσείς καταθέσατε κάποιες προτάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Από αυτές τις προτάσεις δεν υιοθετήθηκε καμία.
1: Καμία.
0: Μέσα.
1: Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, και η αύξηση του επιδόματος γέννησης ήταν μέσα στις προτάσεις, αλλά δεν ήταν στις πρώτες προτεραιότητες. Σωστό είναι. Και πολύ καλά έγινε. Πολύ καλά. Αλλά Το ζήτημα είναι ότι, όπως σας είπα, τα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, ας πούμε η προσμέτρηση των συντάξιμων χρόνων της μητέρας, η οποία έχει γεννήσει 4, 5, 6 παιδιά στα συνταξιοδοτικά, στο συνταξιοδοτικό, είναι ένα σοβαρότατο κίνητρο.
0: Φυσικά
1: δεν είναι ένα κίνητρο αυτό. Για να πούν οι νέοι ότι, α, κοίταξε να δεις,
2: Radio Rumeli News.
1: Θα το δούμε μπροστά μας αυτό όταν θα φτάσουμε στην ηλικία της συνταξιοδότησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να μην πω ότι οφείλει η πολιτεία να τιμήσει τις μητέρες αυτές, οι οποίες πρόσφεραν 4, 5, 6 παιδιά στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.
0: Η κοστολόγηση όλο αυτό το μέτρο ήταν μεγάλη, πρόεδρε. Το οικονομικό κόστος αυτό το μέτρο είναι τόσο τεράστιο.
1: Για τον ένθια μόνο σας λέω ότι ήταν μηδαμινή. Δηλαδή μιλάμε για κάπου 6,5-7 εκατομμύρια για τις 23.000 οικογένειες που έχουν 4 προστατευόμενα και άνω. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζουμε, γιατί οι οικογένειες που έχουν την πολυτεχνική ιδιότητα είναι 206.000.
0: Μες.
1: Όμως αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν θες να νομοθετήσεις ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας που συμβιούν μέσα σε ένα σπίτι, πρέπει αυτό να το θέσεις, διότι υπάρχει και η καμένη γενιά του 18 με 30. Έτσι, αυτή είναι η καμένη γενιά του 18 με 30, η οποία ζει μέσα στο σπίτι, για την ΑΔΕ θεωρείται μη προστατευόμενο αυτόνομο, οι οποίοι δεν εργάζονται και δεν συνεισφέρουν στα έξοδα μιας οικογένειας, και παρόλα αυτά δεν θεωρούνται προστατευόμενα παιδιά ότι ζουν μέσα στην οικογένεια.
0: Συναντηθήκατε λοιπόν με αρμόδιους φορείς. Η απάντησή τους ποια ήταν?
1: Αυτή τη στιγμή τα μέτρα έχουν κλειδώσει καταρχάς σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ και θα ξανασυζητήσουμε σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για το νέο προϋπολογισμό κλπ. Για τα μέτρα, σας λέω και πάλι, κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι μέτρα κοινωνικής, δεν είναι μέτρα θα δώσουν κάτι σε κάποιους. Είναι μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, τον κύριο Θωμά Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για, κατά την ταπεινή μου γνώμη και άποψη, για το κορυφαίο ζήτημα, το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας, η υπογεννητικότητα. Το ζούμε, το βιώνουμε και θα το δούμε πολύ πιο έντονα μπροστά μας, θα το βρούμε πολύ πιο έντονα μπροστά μας, όχι κάποτε, άμεσα τα επόμενα χρόνια. Ήδη βιώνουμε τις πρώτες επιπτώσεις. Είναι το κορυφαίο ζήτημα, είναι το κορυφαίο πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο από το οικονομικό, πολύ μεγαλύτερο από το στεγαστικό ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν έχουμε δώσει, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει το απαραίτητο ενδιαφέρον, δεν έχει ρίξει το απαραίτητο βάρος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Έπρεπε τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός να είναι πολύ πιο γενναία, πολύ πιο στοχευμένα σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες.
3: Και ξέρω ότι βλέπουμε μαζί το ίδιο ηλιοβασίλεμα.

Λοιπόν, εκμεταλλευτείτε κυρίες και κύριοι την Κυριακάτικη, εκμεταλλευτείτε την ημέρα, την Κυριακή, στην Αττική ηλιοφάνεια, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 από φόρ, συγγνώμη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Να βρεθείτε σκοτεινές παραλίες της Αττικής. Ίσως είναι και η τελευταία λίγο ξένια, το τελευταίο ξένια στο Σαββατοκύριακο, γιατί μόλις ξεκινήσουν τα σχολεία. Αρχίζει το πανηγύρι. Να σας πω επίσης ότι αυτήν την ώρα δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχει αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Βουλιαγμένια. Ανά διαστήματα μάλιστα έχουμε και μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων δεν υπάρχουν προβλήματα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 55 πρώτα λεπτά. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι, πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Στις 12, κυρίες και κύριοι, έχει προγραμματιστεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη για να μεταδώσουμε ένα πολύ μεγάλο απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 4 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στις Αφίδνες κοντά στα Διόδια. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στις 12 το μεσημέρι, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Η μη μέτρα για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η μη μέτρα για τον λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σχολίασε η Νέα Αριστερά. Χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, η ομιλία Μητσοτάκη, τόνισε η Ελλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρος 37. Σε ένδειξη πένθους για την απώλεια των δύο στελεχών των ενόπλων δυνάμεων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Μεγάλη αναζωπήρωση σημείωσε φωτιά στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στην περιοχή επιχειρούν πλέον 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και 12 εναέρια μέσα. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη Γερμανία σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, όπου περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας, στις 7.30 Όφικη Φυσιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά αιθεροστηνατική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Στους 98 και 3.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 84.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Είμαι η Βίδια Νεφημιοπούλου. Είμαι σύμβουλος επικοινωνίας, πολιτική αρθρογράφος και τα τελευταία 10 χρόνια εκδίδω ένα newsletter ενημερωτικό σε καθημερινή σχεδόν βάση, όπου ανθολογώ τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και όσα πιστεύω ότι αντέχουν στον χρόνο. Θέματα από τις τέλειες.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Μια ανταγωνιστική δουλειά. Έχουμε βρει με τα χρόνια τα δυνατά σημεία του καθενός και αφήνουμε χώρο σε αυτά και τα αδύναμα, έτσι ώστε να προσπαθούμε να καλύπτουμε ο ένας τα αδύναμα σημεία του άλλου.
13: Εγώ νομίζω ότι η έμφαση πρέπει να πάει στα αδύναμα σημεία. Ξέρω ότι αν δεν είναι εκεί η Σταυρούλα να καλύψει τις δικές μου αδυναμίες όταν εκτελώ αυτά που εκτελώ, το πράγμα δεν θα προχωρήσει. Μπορεί και να είναι αμοιβαίο αυτό που είπα.
14: Νομίζω ότι από μια ηλικία και μετά, όσοι δουλεύουμε στις υπηρεσίες, ξέρουμε ότι πολλές φορές τα πλεονεκτήματα να δουλεύεις μόνος σου και να δουλεύεις με έναν partner που τον εμπιστεύεσαι. Και, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι να μπορείς να σακώνεσαι. Για μένα. Με όποιον μπορείς να σακώνεσαι χωρίς να διαλύεται η σχέση, αυτός είναι. Γιατί η ζωή είναι δύσκολη, λυπάμαι, που λέει και μια φίλη μου. Πολύ καλή. Και οι φίλοι μας είναι αυτοί που μπορούμε να τσακωθούμε και μετά τελειώσαμε. Τελείωσε, συνεχίζουμε κανονικά την κουβέντα μας. Εδώ η αρχιτεκτονική έχει πάρα πολλά θέματα να τσακωθούμε. Όχι εμείς εδώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου. Υπάρχει αυτή μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση τα τελευταία χρόνια σχετικά με το δημόσιο χώρο, τους όρους δόμησης. Είδαμε τι έγινε με το νέο οικοδομικό κανονισμό. Γεμάτα τα social media και ο τύπος και ο παραδοσιακός και ο ψηφιακός. Σε βαθμό που, όπως είπα και στην αρχή, αυτό με ανάγκασε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσω να ανθολογώ και εγώ τέτοια θέματα. Αλλά περισσότερο με μια αγωνία του μη ειδικού, γιατί κακά τα ψέματα. Υπάρχει το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Μιλάμε τώρα για την ιδιοκτησία, έτσι, και είναι πολύ λεπτό το θέμα. ειδικά σε μια Ελλάδα που τα εισοδήματα είναι μεσαία, δεν μπορεί κάποιος να απαγορεύσει σε κάποιον να αξιοποιήσει το οικόπεδό του. Αλλά από την άλλη, μιλάμε όμως και για τις πόλεις, μιλάμε για τη ζωή μας. Είναι μια συζήτηση που εμένα μου προκαλεί άγχος φοβερό και ασφυξία, γιατί δεν ξέρω τις ερωτήσεις και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Οπότε πείτε μου, είναι η ιδέα μας ότι υπάρχει μια ένταση με αφορμή το νέο οικοδομικό κανονισμό, με αφορμή το ποιος τελικά είναι υπεύθυνος να αποφασίζει για το τι χτίζουμε. Βλέπουμε διάφορα πράγματα που γίνονται. Εσείς πώς το εισπράτετε αυτό και πώς τοποθετήσετε αφού είστε μέσα στο χώρο, Σταυρούλα?
12: Ναι, έχεις δίκιο, έτσι είναι. Υπάρχει αυτή η ένταση και είναι αναπόφευκτη. Υπάρχει ένα επισφαλές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο μαζί με τις αυξημένες τιμές λόγω πολέμων, λόγω άλλων γεγονότων, είναι λίγο έξω από την αρχιτεκτονική αυτά, αλλά επειδή μας επηρεάζουν, πρέπει να τα σχολιάσουμε. Η τιμή κάθε τετραγωνικού είναι πολύ υψηλή πλέον. Άρα κάθε τετραγωνικό δομημένου χώρου είναι πολύτιμο. Κοιτάζει λοιπόν ο καθένας να βγάλει όσο γίνεται περισσότερα. Αυτό μέχρι ενός ορίου είναι κατανοητό, το περιμένει κανείς, είναι αποδεκτό. Μέχρι ενός ορίου υπάρχουν και φαινόμενα απληστείας. Δηλαδή, σαν κοινωνία θα έπρεπε να τραβήξουμε μια γραμμή, να πούμε πού είναι το όριο για αυτά τα πράγματα. Έχουμε το νέο οικοδομικό κανονισμό που εμφάνισε τις υπερβολές για τις οποίες συζητάς γύρω στο 2020 βγήκε. Αναθεωρήθηκε δηλαδή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είχε ζήτηση για περισσότερα τετραγωνικά, μέσα στο περιβάλλον της έλλειψης στέγης. Και βέβαια υπάρχει και η ζήτηση για θέσεις στάθμευσης, για υπόγεια, για πράγματα που αναπόφευκτα καταστρέφουν το πράσινο και το περιβάλλον. Ο νέος οικοδομικός κανονισμός επέτρεψε πολύ περισσότερες επιφάνειες από όσες χτίζονταν μέχρι τότε, μέχρι και 100% περισσότερες. Αυτές τις υπερβολές τις περιόρισε κάπως οι δικαστικές αποφάσεις, οι πιέσεις.
14: Μετά από αντίδραση των Δήμων κυρίως. Μετά από συντονισμένες
12: αντιδράσεις των πολιτών,
14: ναι, και κινήσεων πολιτών.
12: Και Δήμων που ακολούθησαν και δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή, πολλά δικαστήρια έγιναν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Κάποια άλλα με συνέδραμαν και οι Δήμοι. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτός ο οικοδομικός κανονισμός εφαρμόστηκε αδιάκριτα παντού, σε όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους. Αυτό ήταν λάθος. Και αν και σήμερα έχουν περιοριστεί, εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα bonus, που μπορεί να μην είναι στο 100%, είναι στο 50%. Επηρεάζουν τις επιφάνειες, τους όγκους, τις αποστάσεις μεταξύ των κτηρίων και τις φυτεύσεις. Δηλαδή πράγματα που επηρεάζουν τη ζωή μας άμεσα. Ναι, μεν είναι η δουλειά μας και λειτουργούμε επαγγελματικά με αυτούς τους όρους και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις πιέσεις, αλλά πρέπει να έχουμε ένα όριο.
4: Ναι, πρέπει να έχουμε ένα όριο και παράλληλα, λόγω του ΝΟΚ, διαβάζουμε συνεχώς ότι οι κατοικίες που παράγονται αντιμετωπίζονται ως ένα εμπορικό προϊόν που έχει μόνο σκοπό το κέρδος. Στην πραγματικότητα, εγώ πάντα ένιωθα ότι αδικούμε έτσι τα πραγματικά εμπορικά προϊόντα. Ένα εμπορικό προϊόν έχει
14: News.
4: Έχει προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις. Ενώ στην πραγματικότητα η κατοικία στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένα προϊόν χαμηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης, που χτίζεται μαζικά με τρόπους και πρακτικές όχι πολύ διαφορετικές από αυτές του 19ου αιώνα, όταν συνεργεία από χτίστες περιφέρονταν από τόπο σε τόπο για να χτίσουν με πολύ βασικά εργαλεία όπου υπήρχε δουλειά. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εν τέλει όλη αυτή η ιστορία με τον ΝΟΚ είναι ένας φαύλος κύκλος. Έχουμε κακά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σπίτια που αποδεικνύονται ανεπαρκή να καλύψουν τις ανάγκες. Οι κάτοικοί τους οθούνται στην ανιζέτηση μιας νέας κατοικίας, αυξάνοντας τη ζήτηση και τις τιμές. Και έτσι προκύπτει ένα νέο κτηριακό απόθεμα χαμηλής τεχνολογίας, υψηλού κόστους, με περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης. Και κάπως έτσι γεννιέται η στεγαστική κρίση που συζητάμε. Και σε αυτή την κατάσταση θα περίμενε κανείς ότι ένα συγκροτημένο και σαφές νομικό πλαίσιο, στο οποίο ο ΝΟΚ θα ήταν μέρος, θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος. Θα ήταν ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο θα μιλούσαμε επιστημονικά και τεκμηριωμένα για οργανωμένες αστικές επεκτάσεις και τοπικά πολεοδομικά σχέδια, για πράγματα που ενδεχομένως συζητήσουμε παρακάτω. Ένα νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα σχεδιάζαμε περισσότερο την πόλη και λιγότερο τα κτίρια. Και αυτό το λέω με πολύ πόνο προσωπικά, γιατί ουδέποτε υπήρξα θαυμαστής των μεγάλων κλιμάκων, είχα άλλες αφετηρίες που με έφεραν στην αρχιτεκτονική. Ωστόσο, όλα αυτά με αυτό το στιβαρό νομικό πλαίσιο δεν έγιναν ποτέ. Και έτσι ήταν επόμενο να εμφανιστούν εντάσεις. Και μάλιστα, εγώ πιστεύω ότι είναι και ένας δείκτης υγείας αυτές οι εντάσεις, γιατί συμβαίνουν μέσα σε μια κοινωνία η οποία δείχνει ότι είναι κάπως αποχαυνομένη και δείχνει ότι δέχεται σχεδόν τα πάντα αυτή τη στιγμή.
14: Να ρωτήσω τώρα εδώ κάτι. Αυτό που ακούω από τώρα από δύο αρχιτέκτονες, δεν το έχω διαβάσει ποτέ από δύο αρχιτέκτονες. Αυτό θέλω να πω, να το τονίσω, γιατί ίσως ακούστηκα περίεργη στην αρχή, ξέρω εγώ λίγο, ξέρω εγώ τι. Δεν είμαι περίεργη. Αυτό τώρα που ακούσαμε τώρα μόλις, που είπανε, και οι δύο, δεν το έχω διαβάσει ξανά από δύο αρχιτέκτονες και μάλιστα θεωρούσα ότι υπήρχε και ένα αστείο στις αρχαιολογικές ανασκαφές, ότι εμείς κάνουμε ανασκαφή και έρχεται ο αρχιτέκτονας με άσπρα ρούχα,
4: ναι,
14: και με τον Παναμά και επιθεωρεί το σκάμα. Μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια και γι' αυτό, αν μας πάει η συζήτηση, γιατί έχει μια αξία να γίνει και ελεύθερη. Το λέω αυτό σαν βαριά καταναλώτρια πληροφοριών και ειδήσεων. Έτσι, το τονίζω και έχει σημασία αυτό να ακουστεί, ότι δεν ακούω πολλές. Ακούω τους μηχανικούς να μιλάνε έτσι, ακούω τους δημοσιογράφους να μιλάνε έτσι, τους πολιτικούς, τους δημάρχους. Αλλά οι αρχιτέκτονες φαίνονται πάντα κάπως αφιψηλού, έρχονται να ρίξουν το αλάτι, ξέρω εγώ, λίγο μόνο στην κατσαρόλα. Και αυτό δικεί την αρχιτεκτονική στην αντίληψή μου, στον εγκεφαλό μου τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια έκρηξη δόμησης, το είπαμε. Είπαμε και τους λόγους, τους εξηγήσατε. Εγώ μένω στα βορειοανατολικά προάστια στην Αγία Παρασκευή. Κάθε δεύτερο δρόμο βλέπω την ίδια πολυκατοικία. Την ίδια πολυκατοικία. Δεν λέω υπερβολές. Είναι μια πολυκατοικία που επαναλαμβάνεται. Ένα γκρι μπετόν, μια παροδία του μοντερνισμού. Σίγουρα ένα έμπειρο μάτι αρχιτέκτονα ξέρει να ξεχωρίσει τις διαφορές. Εγώ όμως δεν είμαι αρχιτέκτονας. Δεν ξέρω να ξεχωρίσω αν το ατάδε μπαλκόνι είναι σωστά σχεδιασμένο ή το ατάδε παράθυρο. Ένας πολίτης είμαι που περπατάω με το σκύλο μου και βλέπω να επαναλαμβάνεται. Και αναρωτιέμαι τι έχει γίνει. Έχουν ρίξει στην ΑΕ κάποιο σχέδιο και το επαναλαμβάνουν. Ναι. Αναρωτιέμαι τι γίνεται. Τα αγοράζετε κάπου, τα κάνετε download όπως κάνουμε διάφορες εικόνες στη διαφήμιση. Πληρώνουμε μια συνδρομή και παίρνουμε έτοιμα σχέδια στα generic για να ρίξουμε το κόστος του διαφημιστικού.
12: Τεμού.

Λοιπόν, ναι, ακούσαμε τώρα την ανησυχία της Vivian για την πολυκατοικία που επαναλαμβάνεται και μπορεί να είναι ένα σχέδιο AI, και εγώ θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αλλά πριν το πω, θέλω να πω ότι καταρχήν δεν υπάρχει ποτέ άδικη γκρίνια για το χτισμένο περιβάλλον. Η εικόνα

0: Επιθετικές γεωμετρίας επιστρατεύει μεγάλους προβόλους, εκτεταμένα η αλλοστάσια, επιλύσεις αρχιτεκτονικές που είναι σχεδόν μη αρχιτεκτονικές, έχουν άλλα πεδία αναφοράς. Είναι ένας σχεδιασμός που εξελίσσεται από έξω προς τα μέσα. Η δεύτερη τάση, η οποία είναι υπαρκτή αλλά μειοψηφή, επικεντρώνεται στην επίλυση του κτηριολογικού προβλήματος, δίνοντας προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, στον προσανατολισμό των χώρων, στον έλεγχο της θέας των χώρων, με την εξωτερική όψη, με αυτό που βλέπουμε εμείς ως περιπατητές, να προκύπτει οργανικά από μέσα προς τα έξω ως αποτέλεσμα μιας στρατηγικής και όχι μιας επιλογής φορμαλιστικής.
1: Έχω δυσκολία να το πιστέψω αυτό.
0: Ισχύει όμως.
1: Δεν μπορεί ένα καινούριο σπίτι να σταματήσει να ανεστά. Ειδικά κάποιος που θέλει την ιδιωτικότητά του, θέλει να διαφημίσει πόσο ιδιωτικά ζει.
0: Ναι.
1: Και να φέρνουμε ότι έχει το δικαίωμα αυτός να ζει ιδιωτικά προς τα μέσα. Δεν είναι αθώο αυτό.
0: Αθώο δεν είναι σίγουρα. Αυτό που αλλάζει είναι η φορά του ενδιαφέροντος. Από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αυτή η επιλογή ανάμεσα στον έλα και στον άλλο τρόπο είναι ορατή απ' έξω. Διαμορφώνει εικόνα πόλης. Άλλη εικόνα πόλης διαμορφώνει το εσωστρεφές κτίριο, το οποίο θέλει να επιδειχθεί με κάποιον τρόπο, να μιλήσει για το στάτους των κατοίκων του, και άλλη εικόνα αυτό που θέλει να κρυφτεί και να το κρατήσει λίγο πιο εσωτερικό, αυτό που γίνεται μέσα. Αλλά αυτό που έχει επικρατήσει αυτή τη στιγμή, οι πολυκατοικίες copy-paste που ενοχλούν τη Vivian.
1: Όχι μόνο, νομίζω.
0: Και τη Vivian.
1: Ναι.
0: Είναι μια εργολαβική ερμηνεία ενός αρχιτεκτονικού προτύπου, η οποία επαναλαμβάνεται μαζικά και περιλαμβάνει τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα παρακάτω στοιχεία. Έχουμε και λέμε. Εναλλαγή λευκών και μαύρων επιφανειών. Όγκους με αναλογίες container, συνήθως με τη στενή τους όψη ανοιχτή.
1: Πολλά... Είναι σε φέρετρα, σαν... Συγγνώμη που το λέω.
0: Τρίτο. Πολλά γυάλινα στη θέα. Περσίδες κάθε είδους φοράς και πυκνότητας. Υπερμεγέθεις μπανιέρες ή μικρές πισίνες στα μπαλκόνια. Μεγάλες τζαμαρίες και φυσικά τροπική βλάστηση. Για να μην παρεξηγηθώ, με την εξαίρεση της βλάστησης, όλα τα υπόλοιπα είναι δόκιμα αρχιτεκτονικά στοιχεία και γνωρίσματα που, συντεταγμένα με μια στιβαρή αρχιτεκτονική λύση, μπορούν να παράξουν ακόμα καλή αρχιτεκτονική. Όμως αυτό που κατά κόρον βλέπουμε είναι στοιχεία όπως τα παραπάνω να προστίθονται σε κακά σχεδιασμένους και λετούς πετών με μια λογική σχεδόν βουλημική. Θυμίζει λίγο τη λογική που έχει κανείς όταν προσθέτει γαρνιτούρα στο παγωτό του.
1: Μπορώ να έρθω εγώ με μια, όχι εσάς, γενικά, με μια φωτογραφία και να πω θέλω αυτό.
0: Φυσικά.
1: Να μου σχεδιάσετε. Γιατί το είδα, μου άρεσε, άσχετα τώρα. Γιατί θα πάμε τώρα στις δύσκολες ερωτήσεις. Από τις πραγματικές μου μανίες που δεν είναι η γκρι πολυκατοικία ή η ίδια πολυκατοικία. Έτσι, που είναι το περιβάλλον περισσότερο το δικό μου, πώς να το πω τώρα, πρόβλημα. Υπάρχουν όρια ένας αρχιτέκτονας που μπορεί να πει όχι, αυτό δεν το κάνουμε τίποτα. Το λέει πάρα πολύ ωραία ο Τζούλιαν Μπάρνς, αυτός τον διανοούμενο στην κουζίνα. Ότι υπάρχουν κάποιες συνταγές που βλέπει ο μάγειρας και λέει όχι, αυτό δεν το κάνουμε τίποτα. Να σας πω, να το πω τώρα, βλέπετε ότι διστάζω. Από κάποιους αρχιτέκτονες που είναι πολύ, πολύ γνωστοί και καταξιωμένοι, δεν θα πω το όνομα, αλλά βλέπω πρόσφατα μια πολύ μεγάλο ξενοδοχείο σε ένα πολύ γνωστό νησί. Αν είχα αυτό το όνομα, εγώ δεν θα σχεδίαζα πισίνες. Θα έλεγα, εγώ έχω ένα όνομα. Οι αρχιτέκτονες με έχουν αναγνωρίσει και σε ένα νησί που ψάχνουμε το νερό, παιδιά, δεν θα έρθετε σε μένα να σας σχεδιάσω πισίνες. Αυτό στην ταπεινή διαφήμιση που την όλη την τέτοιο, το λέμε στην πολιτική επικοινωνία. Δεν κάνουμε κόμματα που προπαγανδίζουν αντιδημοκρατικές ιδέες κάποιοι από εμάς. Πώς τοποθετήσετε σε αυτό, μήπως είναι ουτοπικό όμως, γιατί δεν μου αρέσει και η ουτοπία, εμένα δεν με ελκύει. Είναι ουτοπικό. Δηλαδή δεν πρέπει ένας αναγνωρισμένος αρχιτέκτονας να πει, παιδιά, εγώ πισίνες δεν σχεδιάζω στα νησιά. Πηγαίνετε σε άλλον.
2: Να πω κάτι για τις πισίνες. Οι πισίνες στα νησιά είναι λίγο νεότερη συζήτηση. Δηλαδή κάποια από αυτά που βλέπεις κατασκευασμένα σήμερα σχεδιάστηκαν ίσως πριν από κάποια χρόνια, πριν από 5, 6, 10 χρόνια, που δεν ήταν το πρόβλημα τόσο έντονο. Υπάρχουν κάποιοι συναδελφοί μας φυσικά που δεν τους πειράζει. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν έρθει αντίθετα στις αρχές τους, αλλά μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι ok. Να το πω αλλιώς, το να δομούμε το περιβάλλον έτσι κι αλλιώς έχει φοβερές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, στη βιοποικιλότητα, στην αλλαγή της χρήσης. Τι ήταν η αγροτική γη, τι ήταν φύση. Έτσι κι αλλιώς έχει επιπτώσεις. Και η πράξη της δόμησης αυτή καθ' αυτή και η πράξη της χρήσης της μετά. Δηλαδή

0: χωρικό αποτύπωμα, ότι πονάνε τα μάτια μας να το βλέπουμε, και το ενεργειακό αποτύπωμα, δηλαδή η άμετρη κατανάλωση των κοινών αγαθών, των φυσικών πόρων, τα οποία τα καταναλώνουμε με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι θα αντικατασταθούν ποτέ. Είναι σίγουρα μια νεότερη συζήτηση αυτή, ειδικά στα νησιά, και ένας αρχιτεκτονάς δεν είναι μόνος του, είναι κομμάτι της κοινωνίας. Μπορεί λοιπόν η φωνή των πολιτών, η κίνηση των πολιτών που έχουμε δει σε ορισμένα νησιά, δίνουν ισχύ σε επιχειρήματα σαν τα δικά σου που λένε ότι έχει παιδιά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Είμαι η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, συνομιλούμε με τη Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και τον Γιώργο Ατσαλάκη, αρχιτέκτονες και οι δύο. Συζητάμε για τις πόλεις. Θέλω να επανέλθω λίγο στην αρχική γκρίνια. Ότι έλεγα ότι τώρα που υπάρχει ένταση με τον ΟΚ και ποιος σχεδιάζει και τι κάνει. Τελικά, ναι, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις. Εμένα δεν μου αρέσει η ίδια πολυκατοικία. Δεν είναι διάφορα πράγματα που όλους μας εκνευρίζουν. Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις.
1: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά τι είναι αυτό που θα μας άρεσε περισσότερο στο δομημένο περιβάλλον. Πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε. Και σκέφτομαι το παράδειγμα των ιστορικών κέντρων των πόλεων και των παραδοσιακών οικισμών που σε όλους μας αρέσει να πηγαίνουμε. Μας κάνει να αισθανόμαστε, πώς να πω, έτσι, μία έλξη, μία ευεξία. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που έχουν αυτά τα μέρη, ποια ήταν αυτά τα στοιχεία των κοινωνιών που τα παρήγαγαν, που να μπορούμε να τα επαναλάβουμε με το δικό μας καινούριο τρόπο. Είναι οι όροι και οι κανόνες με τους οποίους χτίζουμε, στους οποίους έχουμε συμφωνήσει όλοι. Είναι οι συγκεκριμένες, δηλαδή, πολυδομικοί και μορφολογικοί περιορισμοί. Για να είναι το τελικό σύνολο ελκυστικό, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και το φυσικό περιβάλλον. Σαν οικοσύστημα, δηλαδή, με τα ενδυμικά του είδη. Οτιδήποτε ξένο και παράτερο μας δημιουργεί ανησυχία. Άρα το ερώτημα για την οποιαδήποτε νέα οικοδομή σχετίζεται πάντα με την ένταξη. Αρχιτεκτονικά αυτό αντιμετωπίζεται με πολλούς τρόπους που είναι περισσότερο ή λιγότερο ιδιοφυής ή με περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικά αποτελέσματα. Αλλά οι θεσμοί και οι κανόνες είναι πολύ σημαντικοί για να φτιάξουμε το πλέγμα, τον περιορισμό στο οποίο θα λάμψει η αρχιτεκτονική.
0: Είναι δηλαδή κάτι σαν το συντακτικό, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Είναι κάτι σαν το συντακτικό.
0: Να γράψεις ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα δεν νομίζω μπορεί να το γράψει κάποιος που δεν γνωρίζει.
2: Είναι σαν το συντακτικό πράγματι. Είναι και αυτό ένας τρόπος να μιλήσεις για γλώσσα ενδεχομένως. Αλλά αυτό που εμένα με απασχολεί σε αυτή την κουβέντα όπως εξελίσσεται τώρα είναι να δείξουμε ότι με αυτό το συντακτικό, με αυτή τη γλώσσα δεν λέμε ότι θέλουμε να σταματήσουμε να χτίζουμε. Αν και σύντομα δεν ξέρω πόσος χώρος θα μείνει για να το κάνουμε αυτό. Αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου συνεχώς είναι ότι πρέπει να έχουμε συνείδηση του τι σημαίνει κάθε τετραγωνικό που χτίζουμε. Και όταν έχεις αυτή τη συνείδηση, τότε μιλάς, καταλαβαίνεις σχεδιάζοντας τι σημαίνει ένταξη σε ένα υφιστάμενο περιβάλλον, όχι παραδοσιακό οικισμό. Θέματα ένταξης υπάρχουν παντού. Θέματα ένταξης υπάρχουν στις πόλεις, υπάρχουν έξω από τις πόλεις, στο περιαστικό περιβάλλον, παντού. Παντού. Και για να το συνδέσω λίγο με τα προηγούμενα που λέγαμε, γιατί πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα επανέρχεται στα ίδια θέματα. Σήμερα βλέπουμε στα νησιά να χτίζονται εξοχικές κατοικίες των 400 και 500 τετραγωνικών μέτρων, στις οποίες πραγματικά έχεις χάσει το νόημα της παραθεριστικής κατοίκησης. Ποιος παραθερισμός θα γίνει σε 500 τετραγωνικά μέτρα? Και καταλαβαίνουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ για κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια στην ιστορία δεν το έχουμε δει αυτό.
2: Ισχύει.
0: Πάντα η αρχιτεκτονική, δεν χρειάζεται τώρα να κάνω σε αρχιτέκτονες εγώ τώρα μάθημα. Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες, οι πολιτικοί και οι σύγχρονοι, οι δημοκρατικότατα εκλεγμένοι, θέλουν να ταυτιστούν με ένα πολύ μεγάλο έργο και προσλαμβάνουν αρχιτέκτονες. Δεν θα μπω στη δυσάρεστη θέση, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας η ίδια και όλοι ξέρουν τις πολιτικές μου απόψεις. Αλλά με ενοχλεί που τα μεγάλα έργα δεν τα κάνουν μόνο Έλληνες αρχιτέκτονες, τα μουσεία. Με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι, και δεν ξέρουν όλοι τις πολιτικές μου απόψεις ότι έχουν κανένα σχέση με τον εθνικισμό και όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα, γιατί ακριβώς επειδή απουσιάζει και η δημόσια αρχιτεκτονική και δεν προκυρήσονται μεγάλοι διαγωνισμοί, που θα μάθουν οι Έλληνες αρχιτέκτονες, θα φτιάχνουν και αυτοί. Αλλά όλοι οι πολιτικοί, οι πιο δημοκρατικά εκλεγμένοι, να πω το πιο ουδέτερο των Μιτεράν, όλοι που πήγε και έστησε στο Λούβρο την πυραμίδα, θέλουν ακόμα και σήμερα να ταυτιστούν με ένα μεγάλο αρχιτεκτονικό έργο και επιλέγουν και έτσι και ένα πολύ γνωστό αυτόν που θεωρούν αρχιτέκτονα. Οπότε ίσως είναι εντελώς έξω από την ανθρώπινη φύση να θέλουμε τα κτίσματά μας να είναι ταπεινά και μέσω της ταπεινότητας να κερδίζουμε. Ίσως είναι έξω από την ανθρώπινη φύση, δεν ξέρω.
2: Έχω λίγο παρεξηγηθεί εδώ. Πιστεύω ότι η δημόσια αρχιτεκτονική υπακούει σε αυτό που λες, Vivian. αλλά υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή την αρχαία Αθήνα τη γνωρίζουμε από τη δημόσια αρχιτεκτονική της, όχι από την ιδιωτική, και όχι γιατί η ιδιωτική χτιζόταν με τρόπους οι οποίοι ήταν πολύ πιο εφήμεροι και δεν διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Για μένα αυτό ήταν μια άποψη, διατυπωμένη, ξεκάθαρα. Όταν μετατοπίσουμε το ενδιαφέρον από την ιδιωτική αρχιτεκτονική στη δημόσια, τότε θα δούμε και τις πόλεις μας να σχεδιάζονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι πιο συνεπής σε αυτό και που έχει κάτι να πει περισσότερο από την ευμάρεια του χι ιδιώτη, ο οποίος επιδεικνύει κάτι με την έπαυλη που χτίζει.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες και το κρατάω, γιατί έχω σκοπό να κάνω και μια συζήτηση στο Fact που εμπλέκονται οι συνταγματολόγοι. Δηλαδή, αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν το είχα σκεφτεί, ότι είναι η δημόσια αρχιτεκτονική που τελικά δίνει τους τόνους. Ίσως αν εκτονωνόμασταν και ως συζήτηση και στο να ασχολούμαστε περισσότερο και να τσακωνόμαστε περισσότερο για το μουσείο, ίσως οι εντάσεις εκεί να ήταν διαφορετικές πια στα επίπεδα αυτά. Δηλαδή η δημόσια αρχιτεκτονική δίνει τον τόνο, υπακούγοντας και αυτό που λες στους κανονισμούς, φυσικά. Γιατί δεν μπορεί να αναφέρεται το ένα δημόσιο κτίριο, θέλω να πιστεύω.
1: Ουσιαστικά η διαφορά είναι ανάμεσα στην κατοικία και στις δημόσιες χρήσεις κτίρια. Γιατί υπάρχουν ιδιωτικά κτίρια, δημόσιες χρήσεις, όπως ιδιωτικά μουσεία, τα οποία μπορούν να είναι μια λαμπρή μνημειώδη αρχιτεκτονική.
0: Το λέει και ο αρχαιολογικός νόμος. Οτιδήποτε έχει μέσα το μουσείο ανήκει στο ελληνικό κράτος. Οπότε αυτή η έννοια του ιδιωτικού μουσείου, ότι αυτά είναι τυπική, είναι ποιος πληρώνει τους λογαριασμούς. Ιδάλλως ανήκει στο ελληνικό κράτος.
1: Συναυλιακή χώρη, που είναι ιδιωτική. Έτσι. Είναι ιδιόκτητη κάποιανού, αλλά είναι δημόσια
2: σχέση. Αλλά και ένα μεγάλο κτίριο γραφείων που ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία έχει και ένα δημόσιο πρόσωπο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, απλά το παράδειγμα της κατοικίας των 500 τετραγωνικών δεν είναι σε καμία από αυτές τις κατηγορίες.
2: Συμφωνώ. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την αίσθηση που έχεις όταν περπατάς σε πόλεις όπως ας πούμε η Μαδρίτη. Περπατάς σε μεγάλες λεωφόρους της Μαδρίτης και βλέπεις μια δομημένη πόλη, και όταν είσαι απέναντι σε ένα συγκεκριμένο μέτωπο και το κοιτάς κατάφατσα, αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε κτίριο είναι διαφορετικό με έναν τρόπο που υποτάσσεται στο όλον. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξηγήσουμε καλά μέσα από το μικρόφωνο αυτό. Αυτό θέλει μια παρουσίαση με εικόνες ενδεχομένως. Αλλά είναι κάποια θέματα που η Μαδρίτη τα έχει λύσει, άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις τα έχουν λύσει. Η Αθήνα, δεν θέλω να πω γιατί, δεν τα έχει λύσει.
1: Είναι η έννοια του αρχιτεκτονικού συνόλου. Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στην Ελλάδα γενικά, όταν λέμε για όρους και περιορισμούς, πολύ συχνά περιοριζόμαστε στο λεξιλόγιο. Έχουμε συνηθίσει δηλαδή οι κανόνες να αφορούν, για παράδειγμα, την επιβολή της στέγης, την αναλογία των ανοιγμάτων και πολύ λιγότερο πράγματα που δεν είναι μετρήσιμα, όπως η κλίμακα και οι αναλογίες των όγκων.
0: Έχουμε ένα ταλέντο στα προσχηματικά σε αυτή τη χώρα.
1: Ακριβώς. Και το θεσμικό περιβάλλον, έτσι, έρχεται ας πούμε στα ιστορικά κέντρα να αγνοήσει π.χ. τη χάρτα της Βενετίας, που λέει ότι δεν μπορείς να φτιάχνεις ένα καινούριο κτίριο σε μίμηση του παλιού, πρέπει να ξεχωρίζει. Και στις ευρωπαϊκές πόλεις αυτό είναι σαφές και τολμάνε πράγματα, τη μίξη δηλαδή του παλιού και του καινούριου με τελείως εμφανή τρόπο, ενώ εδώ οι υπηρεσίες που μας ελέγχουν δεν μας τα επιτρέπουν αυτά. Έτσι πρέπει να χτίσουμε κατά μίμηση των παλιών.

0: Λοιπόν, μου αρέσει πως η συζήτηση γίνεται με όρους για τη γλώσσα, τα λεξιλόγια και τους συντακτικούς κανόνες. Θέλω να πάμε εκεί που ξεκινήσαμε, που ήταν και η αφετηρία της γνωριμίας μας. Το πρώτο σχόλιο που μου έστειλες, Γιώργο, αφορούσε τη φίτηση των παιδιών σου στο Μουσικό Σχολείο Παλίνης, που με είχε συγκινήσει αυτό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα, μου φαίνεται μια τολμηρή επιλογή για γονείς. Έτσι βέβαια ήμασταν η δικιά μας η γενιά που είμαστε, όπως λέω, Generation X, ότι πρέπει να κάνουμε ένα επάγγελμα, το οποίο οι σπουδές μας να υπηρετήσουν το επάγγελμα αυτό. Αλλά δεν ξέρω πόσο έχει αλλάξει σήμερα αυτό. Ειδικά σήμερα το βλέπουμε και με τραγικές ειδήσεις, ότι απασχολεί τα παιδιά πολύ η επαγγελματική τους εξέλιξη και οι σπουδές πρέπει να υποτάσσονται στο επάγγελμα, το ιδανικό. Εσείς παρόλα αυτά πήγατε τα παιδιά σας στο Μουσικό Σχολείο. Πώς έγινε αυτό?
1: Πήγαμε τα παιδιά μας στο Μουσικό Σχολείο και αν θυμάμαι καλά ήταν τον περασμένο Ιούνιο που είχαμε αυτή την επικοινωνία. Ναι. Απαντώντας νομίζω σε κάτι που είχε σηκώσει στο Fact για την έκθεση του Αχιλλέα Ζωγράφου.
0: Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Στο Μέγαρο Μουσικής. Για το σκάκι ως τέχνη, ως κάτι τέτοιο. Ναι. Πρέπει να το πω αυτό το παραλυπόμενο, ότι ο Ζωγράφος εκτός από μουσικός και δεινός σκακιστής και μαραθωνοδρόμος, ήταν καθηγητής πιάνου των παιδιών μας στο Μουσικό της Παλίνης. Τους δίδασκε παράλληλα και σκάκι στον ένα από τους δύο, στο Γιάννη, όχι στην Αριάδνη, το οποίο το έκανε μάλιστα μέσα στο σχολείο, εκτός προγράμματος. Επομένως, όταν είδα την είδηση στο Fact, δεν μπορούσα παρά να επικοινωνήσω και να πω κάποια πράγματα, και θυμάμαι ότι αυτό που κυρίως είχα πει είναι ότι υπάρχει ένα παράδοξο να θέλουν όλοι να συσχετίσουν το αντικείμενό τους με τη μουσική. Και κατέλεγα ότι εγώ ήμουν η συνειμειοψηφία που ποτέ δεν πίστηκα για την σχέση της μουσικής με την αρχιτεκτονική. Τέλος πάντων, πριν πάμε παρακάτω πρέπει να πούμε ότι για μας η μουσική είναι και αυτή μια γλώσσα.
0: Είναι γλώσσα.
1: Δεν φτάνει να ξέρεις να την ακούς, όμως πρέπει να ξέρεις και να τη διαβάζεις και να γνωρίζεις τον τρόπο που συντάσσεται όλα αυτά που κάνει μια γλώσσα. Και προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου αναλφάβητο που δεν την γνωρίζω. Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους που τα παιδιά μας βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν είναι ο μόνος, και νομίζω ότι η Σταυρούλα θα πει περισσότερα γι' αυτό.
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για να μάθει κάποιος πράγματα είναι να περνάει καλά. Κανείς δεν μαθαίνει με το ζόρι. Και πρέπει να έχει κίνητρο να πάει στο σχολείο και να έχει κίνητρο για να μάθει. Την πρώτη φορά που μπήκαμε μέσα στο Μουσικό Σχολείο το 2016, το αισθάνεσαι. Το που μπαίνεις στην αυλή, το αισθάνεσαι ότι εδώ τα παιδιά περνάνε καλά. Ακούς μουσικές εκτός ωρών σχολείου, τις Κυριακές, τα Σάββατα, γίνονται πράγματα. Τα παιδιά πηγαίνουν γιατί τους αρέσει. Όχι γιατί είναι υποχρεωμένα. Μετέχουν σε σύνολα, μετέχουν σε πράγματα εκτός προγράμματος, όπως το σκάκι, όπως διάφορα άλλα πράγματα. Τα χρόνια που πηγαίναμε εμείς γίνονταν ακόμα περισσότερα από ό,τι γίνονται σήμερα, που έχει λίγο αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Αλλά κυρίως είναι αυτό το vibe που πιάνεις. Και αυτό δούλεψε και στα δικά μας παιδιά. Περνάνε πολλές θυσίες για να πάνε τα παιδιά σε ένα τέτοιο σχολείο που είναι μακριά από το σπίτι. Επιπλέον ώρες, 9 ώρες, 10 ώρες στο σχολείο. Αλλά το έβγαλαν πέρα μέχρι το λύκειο, με όλες τις υποχρεώσεις, χωρίς να σταματήσουν ούτε τα πράγματα που κάνανε σχετικά με τη μουσική, ούτε και άλλα πράγματα που κάνανε εκτός. Γιατί όλα όσα κάνανε ήταν πράγματα που τα θέλανε. Δεν τους τα επέβαλε κανένας. Δεν τους είπαμε να γίνετε αρχιτέκτονες, δεν τους είπαμε μη γίνετε αρχιτέκτονες. Δεν τους είπαμε να γίνετε μουσική, ούτε να μη γίνετε μουσική. Γίνετε ό,τι θέλετε. Και βέβαια, αν δεν σας αρέσει, okay. Αλλά η επαφή με τη μουσική, όπως η επαφή με τον αθλητισμό και η επαφή με τα μαθηματικά, ήταν τα τρία πράγματα με τα οποία δεν μπορούσαν να μην έχουν. Εντάξει, μπορούσαν να διαλέξουν μουσικό όργανο, okay. Μπορούσαν να διαλέξουν ένα σχόληση. Με τη μουσική μπορείς να είσαι στη χοροδία, για παράδειγμα. Αλλά πρέπει να έχεις μια επαφή με αυτό στα χρόνια που διαμορφώνεσαι. Όταν πια μπορείς να αποφασίσεις διαφορετικά, μπορείς να αποφασίσεις διαφορετικά. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή την επιλογή. Και αν και είμαι μαθής, αν όχι εντελώς αναλφάβητη, είμαι μαθής στη μουσική. Εγώ συνεχίζω και παρακολουθώ χοροδία γονέων στο Μουσικό Σχολείο, το οποίο μου έχει ανοίξει τα μάτια σε πάρα πολλά πράγματα. Έχει την έννοια της συλλογικότητας που μου ταιριάζει, του αποτελέσματος που δεν βασίζεται σε μένα ατομικά, έτσι, στο performance.
0: Είναι
2: έτσι.
0: Και ικανή και αναγκαία συνθήκη όμως την
2: είναι,
0: στιγμή.
2: Είναι, αλλά μέσα σε ένα σύνολο δεν έχει τόσο σημασία.
1: Ναι. Πάντως, εγώ αισθάνομαι ότι μάλλον δικαιωθήκαμε από αυτή την επιλογή και δεν τρομάξαμε ποτέ μπροστά στο ενδεχόμενο «Α, τα παιδιά μας θα γίνουν μουσική». Όχι ότι το βρίσκω τρομακτικό, κάθε άλλο, ας γίνονταν. Γιατί σκεφτόμουν πάντα ότι η μουσική, όπως και αν τη δει κανείς, είναι ένα asset. Και δεν εννοώ ότι υποχρεωτικά η Αριάδνη θα βρει σχέσεις, ας πούμε, της μουσικής με τη βιολογία ή ο Γιάννης με τον προγραμματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Τέτοια κολλήματα τα έχουμε μόνο εμείς οι αρχιτέκτονες που πρέπει να συσχετίσουμε την αρχιτεκτονική με εξωαρχιτεκτονικά πεδία αναφοράς.
0: Απόδειξη τα εστιατόρια που θέλετε να ανακατεύεστε, αλλά αυτό θα το κάνουμε στην επόμενη συζήτηση.
1: Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Αυτό θέλει πολλά δεκάλεπτα ακόμα.
2: Αν τώρα έχει έρθει η δικιά μας σειρά για μια ερώτηση. Καταλάβαμε από τη συζήτηση, Βίβιαν, τι σε ενοχλεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό που της αρέσει. Πώς θα το φανταζόσουν?
0: Η απάντηση μπορεί να ακουστεί αιρετική, αλλά δεν φαντάζομαι τίποτα γι' αυτό και θα χρειαζόμουν ένα αρχιτέκτονα. Δηλαδή, ξέρω τι θέλω. Θέλω η κουζίνα μου να μην επικοινωνεί με το σαλόνι γιατί μαγειρεύω. Θέλω να μπαίνει φως στο σπίτι να είναι φωτεινό κατά το δυνατόν, ανάλογα με τις συνθήκες. Θέλω έναν χώρο να μπορώ να βρίσκω τα βιβλία μου. Αυτά. Τα υπόλοιπα ακριβώς μπορεί να ακουστεί τρελό, αλλά θα ήθελα κάποιον να με βοηθήσει να διαμορφώσω μια αρχιτεκτονική αντίληψη του χώρου που ζω. Το ξέρω ότι πολλοί δεν το παραδέχονται αυτό, γιατί το θεωρούν και εγωιστικό να πούνε ότι εγώ, παιδιά, δεν ξέρω πού να βάλω αυτό το σκαμνί. Εγώ δεν ξέρω πού να βάλω αυτό το σκαμνί. Και με ανακουφίζει κάποιος να έρθει και να μου πει ότι κοίτα να κάνουμε 2-3 δοκιμές, γιατί εμένα και το ιδεολογικό μου στίγμα είναι αυτή η καλύβα στο Walden που λέγατε πριν για σπίτια που τα βλέπεις φαντεζή. Εμένα η φιγούρα μου είναι μια καλύβα στο Walden. Με αυτό θα έκανα φιγούρα. Ότι εγώ δεν χρειάζομαι τα υλικά σας αγαθά. Δεν τα χρειάζομαι, γιατί και αυτό φιγούρα είναι. Η δική μου φιγούρα θα ήταν το Walden.
1: Ωραία, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ιδανική κατοικία της Vivian. Αν πηγαίναμε στην ιδανική πόλη της Vivian, η Vivian τι θα περίμενε να δει σε μια
2: στο
1: πόλη?
2: Δημόσιο χώρο.
1: Αν περάσουμε δηλαδή από τον ιδιωτικό χώρο και πάμε στο δημόσιο και πάμε στην εικόνα της πόλης, τι θα περίμενε η Vivian να δει εκεί?
0: Εμένα με αφορά ο ορίζοντας της πόλης. Να μην διαταράσετε ο ορίζοντας της πόλης. Με ενδιαφέρει ένας διάλογος με το υπάρχον φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή η πόλη να έχει σχεδιαστεί με τα υψόμετρικά των βουνών. Η Αττική είναι ιδανική γι' αυτό. Και το αποδεικνύουν οι αρχαιολογικοί της χώροι. Το λέω διαρκώς. Όποιος πηγαίνει σε ελληνικό αρχαιολογικό χώρο και δεν κοιτάζει το περιβάλλον, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Οι αρχαίοι σχεδίαζαν λεπτομερώς και το μονοπάτι που θα διέσχιζες και τα δέντρα που θα έβλεπες. Τι ύψος θα είχαν τα δέντρα μέχρι να πλησιάσεις το ναό. Ήταν φοβερή σε αυτό, σε αυτή τη μίξη περιβάλλοντος του φυσικού και του τεχνητού. Οπότε για μένα αυτή ήταν η ιδανική, μια πόλη που συνομιλεί, και για να συνομιλήσεις πρέπει να διαβουλεύεσαι. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Και αυτό είναι ένα πολιτικό, και έτσι τελειώνουμε με τρόπο που μας ταιριάζει κιόλας. Βίβιαν Ευθυμιοπούλου.
1: Ήμουν ο Γιώργος Ατσαλάκης.
2: Και η Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε
0: την Έλληνα
2: πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και τον Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
7: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
8: K24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
10: Ο Άγγελος Μόσκοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το Πρώτο Θέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
11: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε τη διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε να κάνετε, εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία? Θα αξιοποιήσετε το χρόνο της διερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες? Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας, με όρκο βαρύ, συνεδριακό, ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής? Ευχαριστώ.
12: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να...

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο Οβελιστή.

0: κτίριο το πέρασμα.
1: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
2: Εγώ 7.
3: Εγώ μια ντουζίνα.
0: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
4: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
0: Όλοι θα πάρετε!
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ιδιότητα το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χρεοκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας και τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να ξενιτευτούν, κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει, ψιλογάζει τους πολίτες. Η αντιπολίτευση πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε όρια δαπανών, μίλησα για αυτά πριν, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τη στιγμή που θα τα ξεπεράσουμε, θα τεθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και επειδή η χώρα έχει ένα πονεμένο ιστορικό, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό εγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος που θα πει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων. Και οπότε κάποιοι πίστεψαν, τις εποχές που κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πολιτών. Σας περιέγραψα πριν από λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, θα πληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το χρέος. Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά. Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση της πολιτικής μας, ότι για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, το χρέος της χώρας μειώνεται τόσο σημαντικά και στο τέλος του 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και στο τέλος του 30 θα έχουμε πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Διότι από τη δεκαετία του 80 το χρέος μας πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θυμόμαστε τη δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, Πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Λοιπόν, τη δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόσυνο του παρελθόντος, που δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν. Ας τα αναλογιστούν και αυτά λίγο, διότι νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr και ακολουθεί η Κατρίνα Σερέτη από το newsit.gr.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, και από εμένα. Εδώ. Καλό μεσημέρι. Θα επιμείνω λίγο στο μέτωπο οικονομία, παύλα, αντιπολίτευση και το λέω αυτό γιατί το Πασόκ.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Γιάννη,
1: έλα!
0: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
1: Τα πάντα.
0: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

I'll do it. Yeah.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Εφικτό χαρακτήρισε το στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί, τονίζοντας πως είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί ενδεχόμενης δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αμφισβητούν ευθέως τον πυρήνα της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε δε σκληρή κριή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για απάτη και κανονική εξαπάτη των Ελλήνων πολιτών, ενώ έσυψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ξεκινήσουμε από τις ερωτήσεις πολιτικού, θα έλεγε κανείς, πολιτικού περιεχομένου και σχεδιασμού ενώψη των εκλογών, αλλά και τις τάσεις μετά τις εκλογές, τα θέματα τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε ερώτηση μπορεί αν η Δημοκρατία από το κόμμα θα αξιοποιήσει την διερευνητική εντολή και αν μπορεί να βρει κοινό σημείο με άλλες πολιτικές δυνάμεις και κυβερνητική συνεργασία.
1: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο, Απόστολε. Δεν ξέρω αν είναι το τηλέφωνό σου που το δημιουργεί.
2: Δεν ξέρω, με ακούτε τώρα.
1: Ναι. Ναι, για να δοκιμάσουμε.
2: Σε ερώτηση για αν μπορεί να βρεθεί κοινό σημείο με άλλες πολιτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές για συνεργασία, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις δύσκολες συγκυρίες των διεθνών και να μην εγκλωβίζονται σε κομματικά παντάρια, όπως είπε. Από εκεί και πέρα σεβόμαστε προφανώς με την υγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφαση. Εγώ όμως είπε, οφείλω να προειδοποιήσω για το τι θα συμβεί εάν δεν έχουμε κυβέρνηση, όπως είπε. Από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός είναι ο κυρίαρχος και για το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας, το απέδωσε, είπε ότι αυτό δεν οφείλεται στην Δημοκρατία, αλλά φωτογράφησε το Πασόκ λέγοντας ότι οφείλεται σε άλλα κόμματα που έχουν αποκλείσει και με συνεδριακή απόφαση τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό, τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Εκτίμησε, όπως είπε και εσύ, Ελένη, ότι ο στόχος αυτοδυναμίας είναι εφικτός και εξήγησε από τη δική του πλευρά ότι αυτό δεν υποκρύπτει αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να έχει η χώρα την επόμενη μέρα μια σταθερή κυβέρνηση, όπως είπε. Και πρόσθεσε πως ο ίδιος δεν θα επιτρέψει στα στελέχη του κομματός του την αίσθηση της αλαζονίας, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην πολιτική σκηνή εκτός από την Νέα Δημοκρατία. Επίσης ήταν κατηγορηματικός ότι ακόμα και αν υπάρξει κάποιο παράθυρο ευκαιρίας, όπως χαρακτηρίστηκε, για πρώτες εκλογές, δεν πρόκειται να το αξιοποιήσει. Οι εκλογές, επανέλαβε, θα γίνουν την άνοιξη του 2007 και ο ίδιος, όπως ο τόνισε, επιστεύει στην θεσμική συνέπεια. Επίσης θα έλεγε κανείς ότι μάλλον έκλεισε το παράθυρο για κάποιο ανασχηματισμό στην πορεία προς τις εκλογές, λέγοντας ότι υπάρχει και ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο έχει βρει τον ρυθμό του. Και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχουν συνθήκες στη διάρκεια της μακράς, όπως φαίνεται, προεκλογικής περίοδου κυβερνητικής παραλυσίας, αλλά η κυβέρνηση όσο μέχρι την ημέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή θα αγωνίζεται σκληρά, όπως είπε, για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του 2023. Τώρα, για το ενδεχόμενο συνεργασία με το υπό ίδρυση, όπως όλα συγκλοφορίες ίδρυση από η κόμμα από τον κ. Σαμαρά, είπε ότι δεν θα μπει στη λογική να απαντήσει σε μια ερώτηση που περιέχει τρία αποθετικά ερωτήματα, το αν θα κάνει ένα δικόμα, αν θα πει στη Βουλή και αν δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Θα πω όμως, είπε ότι με αυτά που έχει πει αφιλική εφέρα των περιέργων της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής τον τελευταίο χρόνο, και εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ήταν ακόμη πιο αιχμηρό στην συνέχεια, θα έλεγε κανείς, λέγοντας ότι σχολιάζοντας ότι διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς θα κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ελπίζω αυτή τη στιγμή να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την στεροφημία του. Για τον Κώστα Καραμάνη, τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος απουσίαζε να βγει από τη χθεσινή μια ομιλία, είπε ότι έχουμε μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ. Τώρα για την αντιπολίτευση, για τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε δεικτικά, θα έλεγε κανείς, ότι τίποτα δεν άλλαξε. Νομίζω ότι η Τσάμπα πήγε το Ριβράντικο, όπως είπα, χαρακτηριστικά. Μάλιστα ότι σε σχέση με το παρελθόν, το Τσίρκο τώρα δεν έχει καμία αυταπάτη. Υπάρχει επαγγελματική απάτη και εξαπάτη των πολιτών. Και με αφορμή ότι το Πασόκ έχει πει, έχει μιλήσει για την γραφή του 80% του προγράμματος, σχολίασε αυτό το οποίο αναφέρθηκε στη Ελένη, ότι για πρώτη φορά διαγωνίζονται δύο κόμματα για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, αναγνώρισε και λάθη για την διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκης, όπως η αδυναμία της εξυγίανσης στην πρώτη φάση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την πανεπιστημιακή αστυνομία που αποδείχθηκε το αποτελέσμα που θα χρειαστεί, όπως είπε, ότι πρέπει να τις ανεβάσουμε ταχύτητες, είπε, μαθαίνοντας τι έκανε καλά το επιτελικό κράτος, αλλά και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και επίσης και στο στεγραφικό, οι παραμύθιες εδώ των πρωτοβουλίων που έχουν ληφθεί, αλλά τώρα ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και από τη δική του πλευρά είπε ότι έχει κάνει λελογισμένη αυτοκριτική, είναι όμως άλλο η αυτοκριτική και άλλο η ισοπαίδωση. Το ίδιο δεν θα δεχτεί, όπως φρόντισε, να ισοπαιδωθεί το σημαντικό κυβερνητικό έργο. Τώρα, μιας και η χθεσινή συζήτηση, η ομιλία μάλλον του Πρωθυπουργού ήταν επικεντρωμένη στα θέματα της οικονομίας που θα έχουν συνέχεια δυνατότητα αναλυτικά να τα συζητήσουμε.
3: Σωστά.
2: Για το αίτημα, ρωτήθηκε για το αίτημα της μείωσης του ΦΠΑ που γνωρίζουμε ότι δεν συμβαίνει όλες τις προτάσεις και που η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Και ο Πρωθυπουργός θα ρωτηθεί σήμερα, επανέλαβε, δικαιολογώντας αυτή την επιλογή, ότι επικαλέσει μάλλον και μια έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος που λέει ότι είναι ζήτημα εάν το 20% όπως είπε καταλήγει στους καταναλωτές, και πρόσθεσε ότι αυτές είναι και πρωτοβουλίες, οι οποίες απελούν και τους μη προνομιούχους και τους απρονομιούχους. Ναι. Σε ένα άλλο θέμα, λέει, το οποίο βλέπουμε ότι διχάζει κατά καιρούς, να προκαλεί έτσι έντονη στριβέ στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, τη λεγόμενη woke agenda με τις συχνές παρεμβάσεις και έκφραση του κ. Σαμαρά, ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει για το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Ο κ. Πετάκη είπε ανέφερε ότι δεν υπάρχει woke agenda, ζήτησε να μην συγκύρωμε μια πρωτοβουλία για την ισότητα στο γάμο με υπερβολές που έγιναν στις ΗΠΑ της Αμερικής, όπως είπε. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει woke agenda, σας το λέω κατηγορηματικά. Και αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, σημείωσε και ζήτησε να μην προσπαθούν μονίμως, όπως είπε, μέσα από κάποιες εκμονές, να ακούσουν την κυβέρνηση. Μάλιστα με αυτή την ευκαιρία αναφέρθηκε και πάλι στη συζήτηση της προηγούμενης μέρας που είχαμε για τα σχολικά βιβλία. Και θα έλεγα εμείς ότι και πάλι η στήριξη και την υπουργό παιδεία, την οποία δέχτηκε και εσωκομματική και εσωκομματικές βολές, και είπε ότι ποτέ τα βιβλία δεν τα γράφει υπουργός, αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν κάτι θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό, θα το διορθώσουμε. Τώρα, ολοκληρώνοντας να πούμε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ότι ανέχαρα προσπάθεια ότι κατά τις δυσκολίες υπάρχουν ακόμη ανοιχτοί διαβλή. Επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται, και υπογράμμισε ότι υπάρχει μία διαφορά με την γειτονική χώρα και δεν πρόκειται ποτέ να μπει η χώρα μας σε ζητήματα που θέτει η Τουρκία και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Με αφορμή ότι επίσης τόνισε για τα, σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση των εργασιών για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδος Κύπρου, ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Ενώ με αφορμή τη συμφωνία της ΑΜΕΚΑΣ, τόνισε ότι δεν αλλάζει τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής και τόνισε μάλιστα ότι θα επισκεφθεί σύντομα τη Σαουδική Αραβία, ενώ και την τουρκική Τρίτη Ελένη θα βρεθεί στην Αίγυπτο.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολο Χονδρόπουλε. Να δούμε τώρα κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για εργαζόμενους και συνταξιούχους. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Τρεις είναι οι παρεμβάσεις που ξεχωρίζουν για συνταξιούχους, μισθωτούς, ιδιωτικού τομέα και δημοσίους υπαλλήλους στον κυβερνητικό σχεδιασμό, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ για όλους όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους, με το οικονομικό επιτελείο να υπολογίζει τους δικαιούχους σε 2.200.000. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η αύξηση κυμαίνεται στα 8,3 ευρώ το μήνα. Επίσης δεν έχει διευκρινιστεί αν θα διατηρηθούν τα ισχύοντα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αν θα καταργηθούν πλήρως, αν θα αναμορφωθούν ή θα υπάρξει κάποιος περιορισμός από κάποιο ύψος εισοδήματος και πάνω.
3: Πότε θα το μάθουμε αυτό, Δημήτρη?
4: Εκεί πλέον θα πρέπει να υπάρξει τις επόμενες μέρες, θα υπάρχουν διευκρινήσεις από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, είναι από τα μέτρα που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικά δικαιούχων αφορά και συμπολίτες μας που λαμβάνουν αναπηρικά προνοιακά επιδόματα και όχι μόνο συνταξιούχους, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Για τους δημοσίους υπαλλήλους τώρα, ανακοινώθηκε η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψος 500 ευρώ, το οποίο θα καλύψει, σύμφωνα με το σχεδιασμό, 720.000 εργαζόμενους και θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, όπως συμβαίνει με τις ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις. Ωστόσο, η ενίσχυση θα καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2027. Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ανακοινώθηκε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Ανάλογη αύξηση θα υπάρξει και στα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου, συμπαρασύροντας τη μισθολογική κλίμακα, τριετίες και επιδόματα στον ιδιωτικό τομέα, οδηγώντας την εκτίμηση ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.800 ευρώ. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καλυφθούν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Όμως η αύξηση θα δοθεί σταδιακά την επόμενη διετία, με στόχο οι κατώτατες αποδοχές να φτάσουν το ποσό αυτό τον Ιανουάριο του 2028. Έως τότε ο κατώτατος μισθός από 920 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα, να μένει να αυξηθεί στα 960 ή 970 το 2027, αντί των 950 που είχε αρχικά οριοθετηθεί από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης των 40 ή 50 ευρώ μεικτά. Σε ό,τι αφορά επίσης την ανεργία, η οποία σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ βρίσκεται στο 7,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο Πρωθυπουργός προέβλεψε ότι θα υποχωρήσει στο 6%. Όμως η ΔΥΠΑ, η οποία πραγματοποιεί καταγραφή των ανέργων και όχι στατιστικό υπολογισμό, εμφανίζει την ανεργία σταθερά υψηλότερη κατά 50%, με έναν στους δύο ανέργους να βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον ένα έτος. Θα μπορούσαμε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε εκ μέρους των συνδικάτων και των συνταξιουργικών οργανώσεων, να πούμε ότι το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης φαίνεται να έχει χρονικό βάθος, όχι όμως και ποσοτικό, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό βασικές διεκδικήσεις των συνδικάτων και των συνταξιούχων.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Κωστάκο, και να δούμε τώρα κάποια από τα μέτρα για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και γενικότερα οικογένειες. Ο Θάνος Πασχάλης έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, τα μέτρα ενίσχυσης συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Αλλά και μετέπειτα έως το 2031 περιλαμβάνονται και φορολογικά, όπως ανέφερες και εσύ, μέτρα, μεταξύ άλλων ως εξής για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μείωση της τεχματής φορολόγησης για τους συνεπείς αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις.
6: Radio Rumeli. Με απαλλαγή. News.
5: Και τα οποία οδηγούσαν σε προσαυξήσεις του τεχμαρτού εισοδήματος όπως βάση κύκλου εργασιών, δηλαδή τζίρου, και μισθοδοσίας απασχολούμενου προσωπικού. Θα ισχύσει για τα φετινά εισοδήματα τα οποία θα αντιλωθούν του χρόνου. Δεύτερο, μείωση του ελάχιστου τεχμαρτού εισοδήματος κατά 50% για επαγγελματίες που βρίσκονται σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων αντί έως 1.500 κατοίκους που ίσχυε έως σήμερα. Και επίσης μείωση από του χρόνου της προκαταβολής φόρου στο 50% από 55% που ισχύει σήμερα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το 2028 μέχρι να φτάσει στο 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Μιλάμε για ένα ποσό από 600 έως 1.000 ευρώ στην περιφέρεια μόνο από το 2027. Και μετέπειτα στην Αττική η μείωση αυτή του τέλους επιτηδεύματος θα είναι 50% το 2028 και θα καταργηθεί το 2029 όσον αφορά πάντα την Αττική. Όσον αφορά τους αγρότες, μηδενισμό συντελεστή φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες με βάση τα φετινά τους εισοδήματα, διαφορά περίπου 65.000 στον αριθμό οφελούμενους. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Ιανουάριο του 2027 θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας το μέτρο που ήδη εφαρμόζεται, ένα παρεφέρες μέτρο που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ και είναι ο νέος αποταμιευτικός κουμπαράς για τα παιδιά. Πρόκειται με ένα λόγο οι γονείς θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ανοίγουν στα δύο πρώτα χρόνια γέννησης του παιδιού τους έναν αποταμιευτικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του, επενδυτικού χαρακτήρα. Για κάθε ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς, το οποίο θα έχει ως ταβάνι τα 1.200 ευρώ το χρόνο, το οποίο μάλιστα θα προσαυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, θα συνδράμει το κράτος με αντίστοιχο ποσό. Τα χρήματα που θα καταθέτουν οι γονείς και το κράτος θα τοποθετούνται σε ένα κλειστό λογαριασμό, αυτόν τον αποταμιευτικό που είπαμε λογαριασμό, και θα αξιοποιούνται επενδυτικά σε βάθος χρόνου, ώστε στο αρχικό κεφάλαιο να προστίθενται και οι αποδόσεις, οι τόκοι δηλαδή. Αποτέλεσμα αυτού, με την ενηλικίωση του παιδιού στα 18 του χρόνια, ο κουμπαράς αυτός να περιέχει περίπου, όπως εκτιμάται, 60.000 ευρώ, τα οποία και θα αποτελέσουν τη μαγιά ως πρώτο κεφάλαιο για την επαγγελματική δραστηριότητα που θα επιλέξει ο κάθε νέος. Επίσης, από 1η Ιανουαρίου του 2027, περίπου 87.000 τρίτεκνοι με εισόδημα 20.000 ευρώ θα απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο εισοδήματος. Σύμφωνα με το παράδειγμα μάλιστα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, μισθωτός με 3 παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα επιβαρύνεται με ένα φόρο της τάξης των 620 ευρώ, δεν θα πληρώνει πλέον φόρο. Το ειδικό επίδομα για πολυτεχνείς οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο παιδί και μετά. Η οικογένεια που αποκτά 4ο παιδί θα λαμβάνει πλέον 4.500 ευρώ αντί 3.500 ευρώ, ενώ για το 5ο παιδί η ενίσχυση αυξάνεται από τα 5.500 στα 6.500 ευρώ και ούτω καθεξής. Το μέτρο θα καλύψει ανατροπικά μάλιστα και τις γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2026. Ο Πρωθυπουργός έδεσε επίσης ως στόχο τη μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Μάλιστα, ως πρώτο συγκεκριμένο βήμα από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα είναι η μείωση κατά 50% της χρέωσης που υπάρχουν σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Μιλάμε για οικιακούς λογαριασμούς που είναι περίπου 6 εκατομμύρια, όπου θα υπάρχει μια μείωση 50%, δηλαδή αντί 6,9 ευρώ που ανά μεγαβατόρα που είναι σήμερα, θα πάει στα 3,45 ευρώ ανά μεγαβατόρα κάθε μήνα. Από τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινά επίσης το νέο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 3, θα είναι συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να στηρίξει περίπου 40.000 νέα ζευγάρια σε βάθος χρόνου στην αγορά επιδοτούμενης πρώτης κατοικίας. Ο κ. Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι πενταπλασιάζεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο οποίος είναι 3%, σήμερα πάει στο 15% και αφορά τους αγοραστές που προέρχονται από τρίτη χώρα, δηλαδή από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γίνεται ώστε να περιοριστούν λόγω της φορολογικής επιβάρησης οι αγορές κατοικιών από ξένους επενδυτές, που έχουν ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο Έλληνας να αποκτήσει κατοικία. Αυτό όμως χωρίς να ανατρέπονται προγράμματα προσέλκυσης επενδύσεων όπως η Golden Visa. Και τέλος να αναφέρουμε, Ελένη, ότι θα έχουμε κατάργηση του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Σήμερα είναι 1.500 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία από το 2027. Αφορά περίπου 650.000 κατόχους πρώτης κατοικίας. Ελένη.
3: Σε ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες, σαν ο Πασχάλη. Να δούμε τώρα στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η ΜΜΕ μετρά για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Φοβερή και δικιάσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί με ημίμετρα να καλύψει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Όμως τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, ανέφερε, ούτε τα 400 ευρώ είναι η 13η σύνταξη. Και ένας κύκλος ακόμα στεγαστικών δανείων δεν αποτελεί κοινωνική κατοικία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εμφανή αποδρομή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο μοιραίος Πρωθυπουργός, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς. Από την πλευρά της Ελλάδας, του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός μοίρασε ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του μεγάλο φαγοπότη που έχει η κυβέρνηση με τα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ότι με τις επιλογές του κ. Μητσοτάκης δεσμεύει και το αύριο. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ ανάφερε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου για την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ ο κ. Βελόπουλος, εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης, τόνισε ότι στο βάθος του μυαλού του κ. Μητσοτάκη ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι έχει καταστρέψει με την πολιτική του στη χώρα. Ωστόσο, στα λόγια θέλει να εμφανιστεί ότι θα σώσει την Ελλάδα. Τέλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σημειώνεται τη στιγμή που η συνολική φόρη ξεπερνούν τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 2,2 δις που μοίρασε ο Πρωθυπουργός ως δήθεν μέρισμα ανάπτυξης προκαλούν μια τεράστια πρόκληση για τους εργαζόμενους, σημειώνει χαρακτηριστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ελένη.
3: Σας ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Τρίμερο πένθωσης ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία Σιντανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφου συνεχίζονται. Σε ανάρτηση του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε γνωστό ότι είχε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τους ομολόγους του της Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τις οικογένειες των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε στις Αφίδνες, ενώ αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο δάσος της τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Ο Δημήτρης Πέρος έχει τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και γύρω στις 10.30 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά σε πυροσωπηγή Αφιδνών. Στα όρια του Δήμου Νεοροπού υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, πάνω από 130 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενεργοποιήθηκε και το 112 εκεί γύρω στις 11, ενημερώνοντας στους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Όπως είπες και συμπλέον, το μέτωπο αυτή, η φωτιά αυτή πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Έχουν παραμείνει και 1-2 ελικόπτερα που κάνουν κάποιες ρήψεις σε σημεία που βγαίνει ακόμα καπνός. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά αυτή έχει σβήσει και δεν προκαλεί κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Πριν μια ώρα, Ελένη, είχαμε και μια φωτιά στα Ινόφυτα, κοντά στο χωριό Κλειδί Βιωτίας. Και εκεί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων με 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενεργοποιήθηκε και εκεί το 112 και πριν λίγο στις 2 η ώρα να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Ωστόσο, και αυτή η φωτιά φαίνεται να αντιμετωπίζεται, να μην έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις. Είναι πολύ ισχυρά και τα ενέργεια μέσα που επιχειρούν και αναμένεται και αυτή η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα, λένε, ωστόσο στην Κόνιτσα, όπως είπε και εσύ, στην Τραπεζίτσα, μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε από πυρκαγιά την περασμένη Δευτέρα. Κλείνουμε σχεδόν μια εβδομάδα που και αυτή η φωτιά σε πολύ δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο, μέσα σε πολύ πυκνό δάσος. Οι κάτοικοι εκεί της περιοχής λένε ότι ο δάσος είναι για δεκαετίες εκεί, το οποίο δεν μπορεί και να υλοτομηθεί, να καθαριστεί. Είναι πολύ πλούσια και η βλάστηση, η καύσιμη ύλη, με πολλά εκατοστά πευκουβελώνες κάτω.
3: Είναι μεγάλη φωτιά. Από τη Δευτέρα, νομίζω, είναι
8: αυτή. Από την περασμένη Δευτέρα, ναι, από κεραυνό. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, λένε, υπήρχαν και στιγμές και μέρες που έβρεχε. Παρ' όλα αυτά, η φωτιά αυτή δεν έσβησε, διότι έκαιγε στο έδαφος κάτω. Από χθες που ενισχύθηκαν οι άνεμοι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Πλέον η φωτιά ήταν αυτό που φοβόντουσαν οι κάτοικοι εκεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει φτάσει μέσα στη χαράδρα στο ποτάμι και αν πέρασε απέναντι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση. Ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο δάσος έχει καεί. Οι πήγες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, αν και είναι πάνω από 150 πυροσβέστες. Το πρωί κάτοικοι εκεί ξύπνησαν με ένα τεράστιο πυκνό σύννεφο καπνού να κινείται και προς την Κόνιτσα και γι' αυτό ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί. Μάλιστα καλούσε και η πολιτική προστασία του Δήμου οι κάτοικοι ευπαθείς ομάδες, αν δεν μπορούν να σκεφτούν το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν, να φύγουν από την πόλη, διότι η καπνή είναι πραγματικά πολύ πυκνή εκεί στην περιοχή. Και να δούμε τώρα εκεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη η οικολογική καταστροφή για το πυκνό εκεί δάσος της Τραπεζίτσας. Τώρα να πούμε, Ελένη, τέλος ότι ενεργοποιήθηκε, ότι δημοσιοποιήθηκε για αύριο χάρτης επικινδυνότητας. Σχεδόν όλη η χώρα θα βρίσκεται σε επιφυλακή. Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι κάποιες περιοχές στο μπλε. Η υπόλοιπη χώρα είναι στο πορτοκαλί και στο κίτρινο. Πολύ ψηλό.
3: Ανεβαίνει δηλαδή σε σχέση με σήμερα.
8: Γιατί ενισχύονται οι άνεμοι και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί συναργερμό αύριο. Μαγνησία, Χαλκιδική, η Κορινθία. Σχεδόν όλα τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Και περιοχές της ιδιότητας σε όλο το

Παράταξη με νεοναζιστικές αναφορές θα είναι σε θέση εξουσίας σε κρατηδιακό με ένα επίπεδο, αλλά πυροδοτώντας πολιτικές εξελίξεις σε ομοσπονδιακό. Μετά τη Μόσχα, στο Κίεβο βρίσκονται σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες που είχαν χθες στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν δίρξαν περίπου 3 ώρες, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στα δικά μας και πάλι, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με μικρή Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσμια, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας από τους 2 επιβαίνοντες στη Λέμβο, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμιγού, ενώ οι λιμενικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Στο νοσοκομείο Κάτινο συλλέβεται σοβαρά τραυματισμένος ένας 16χρονος, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα που οδηγούσε ένας 19χρονος στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Και καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310 44916. Κινητό 6

0: 8 66 08. WhatsApp 698 42 10 811.
1: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τρία λεπτά μετά τις δύο, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και στην πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι μας έλειψε, δεν μας έλειψε. Να πούμε ότι το πρώτο Σάββατο μας το έκανε καλύτερο, δεν μας το έκανε. Και τέλος πάντων αυτή η προσαρμογή θα είναι δύσκολη. Στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα που από χθες το βράδυ, πώς να το πω έτσι, κρατά την αναπνοή της για τον Αγίου Μπελκαμπή. Δεκαετίες παρατηρώντας τα σπόρο, είναι κάποιοι τραυματισμοί οι οποίοι αφήνουν σημάδια ανεξίτηλο. Και έχω την εντύπωση ότι όσοι είδαν τον Μαροκινό να σφαδάζει χθες, είτε τηλεοπτικά είτε όντας στο Πανθεσσαλικό, έχουν μια εικόνα που δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό τους. Ένα σοκαλιστικό κάταγμα κνήμης Περώνης, το οποίο τον έστειλε στο χειρουργείο από τις 7 το πρωί. Και λογικά νοκάουτ για όλο το υπόλοιπο της σεζόν. Ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, του ελληνικού πρωταθλήματος, πιθανότητα και ο πιο πετυχημένος ξένος της σύγχρονης εποχής, δεν θα μένει και εδώ λοιπόν. Πάμε και μια σεζόν δίχως εκείνων. Και νομίζω ότι αναπόφευκτα η κουβέντα αυτό το διήμερο εξελίσσεται γύρω από αυτή τη διαδικασία. Στο μεταξύ η ΑΕΚ σάρωσε τον Άρη με 5-0 και ετοιμάζεται για το Champions League. Και εμείς ετοιμαζόμαστε για το πρώτο αυθεντικό ντέρμπι της σεζόν, απόψε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ απέναντι. Σε μια στροφή την τρίτη του πρωταθλήματος της Super League, από εκείνες που όπως φαίνεται θα μας κάνουν σοφότερους. Θα το δοκιμάσω εγώ να το πω, Σμαράγδα στα Μουλακάτου, σωστά το πάω.
1: Ω Θεός.
0: Στη ρύθμιση του ίδιου, Σμαράγδα στα Μουλακάτου, φίλοι μας. Ανδρέας Χανιάς στην αρχισταξία της εκπομπής. Και όσο για τα μικρόφωνα του Αθήνα 94 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Καλό μεσημέρι, κύριε Λεμονίδη.
1: Καλό μεσημέρι, όσο μπορεί να είναι καλό και αυτό το μεσημέρι.
0: Από χθες, παιδί μου, μόνο στραβά από την ιστορία με το αεροπλάνο νωρίς και μετά και όλο αυτό. Αλήθεια σου λέω, παρακολουθώ έτσι τον αθλητισμό στενά δεκαετίες. Έχω στο μυαλό μου 2-3 τραυματισμούς που είναι πολύ χαρακτηριστικοί. Δηλαδή, ο τραυματισμός του Ρονάλντο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην Ίντερ, ας πούμε, μου θύμισε ο Ελκαμπή αυτή την ιστορία χθες. Δηλαδή, έτσι όπως έγινε, η κραυγή του, ξέρεις, το ότι ήταν το πλάνο ανοιχτό, οι πρώτες φωτογραφίες.
1: Και οι αντιδράσεις του Σεαπάνη, του Τζίλου, Ολονών.
0: Έκλαιγαν τα αποδυτήρια, έχουν συμβεί τρομερά πράγματα, να ξέρεις. Ο τραυματισμός γίνεται στο 43,
1: ναι.
0: Στο 45 και στα δύο αποδυτήρια υπήρχαν κλάματα.
1: Ναι.
0: Όσο τον ετοίμαζαν να τον πάνε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, υπήρξε ένα, πώς να το πω, ένα μικρό κίνημα του τι κάνουμε εδώ τώρα, γιατί να συνεχίσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο και από τον έναν και από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Σκηνές οι οποίες τέλος πάντων σε σημαδεύουν. Χειρουργήθηκε, αυτό είναι το καλό.
1: Χειρουργήθηκε 7.30 ώρα το πρωί από τη διάθεση.
0: Ναι, έγιναν όλα
1: και
0: πολύ
1: τώρα
0: γρήγορα.
1: Ξεκινάει η αποκατάσταση. Φέτος τελειωμένη χρονιά, έτσι.
0: Κοίταξε, τώρα αυτό είναι κάθε
1: οργανισμός. Μιλάνε για 6 μήνες, αλλά 6 μήνες.
0: Κάθε οργανισμός αντιδρά.
1: Καλά, σίγουρα, ναι.
0: Είναι ένα κατάταγμα μνήμης, δεν ξέρω αν έχει πειράξει και την Περόνη.
1: Ναι.
0: Συνήθως αυτοί οι τραυματισμοί δίνουν από 5 μέχρι 9 μήνες.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι ο καθένας.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε Διονύση. Πες ότι γυρίζει ο άνθρωπος με το καλό. Το ψυχολογικό να βάζει το πόδι του ξανά στη φωτιά είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
0: Μα είναι ένα κομμάτι της αποκατάστασης και το πνευματικό. Δηλαδή το να μπορείς να δουλέψεις με όλο αυτό το πράγμα στο μυαλό σου. Από την άλλη, είναι τόσο σύγχρονη πια η ιατρική. Που βλέπεις ότι και μετά από μεγάλους τραυματισμούς γυρίζουν, παίζουν, συνεχίζουν. Δεν είναι. Και τα χρόνια τα αθλητικά είναι πολλά περισσότερα πια. Βλέπεις πολύ εύκολα από τους ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες να φτάνουν μέχρι τα 40, παρότι έχουν περάσει. Τραυματισμός να είναι καλά. Αυτό έχει σημασία και βεβαίως να δείξει και ο Ολυμπιακός τα αντανακλαστικά που απαιτούνται, γιατί από χθες το βράδυ προκύπτει μια νέα άσκηση. Μια ομάδα που έκανε 16 μεταγραφές.
1: Ναι, δεν έχει center forward δεύτερο.
0: Ναι, και επειδή το εύκολο είναι να συζητήσουμε ποιος θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, στην πραγματικότητα είναι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για το μισό πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς τον LKB, είναι μια ομάδα,
1: ναι, αλλά,
0: με διαφορετικά δεδομένα στο χορτάρι.
1: Οκ, okay, σίγουρα. Αλλά τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να το σώσει με μια μεταγραφή.
0: Να κάνει μια μεταγραφή τώρα.
1: Σεντερφόρ, ναι.
0: Και θα παίζει άλλο στην Ευρώπη. Έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή 2 σεντερφόρ απενεργοποιημένους στο Ρέντι.
1: Υπάρχει
0: και ένα τρίτο.
1: Όχι, το θέμα είναι κατά πόσο ο Γιάρεμτσουκ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Γιάρεμτσουκ πρέπει να αντικαταστήσει κάποιον, τον LKB.
0: Κοίταξε, είναι ο Κλέιτον και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ο Γιάρεμτσουκ, όμως, από ό,τι διαβάζω, είναι ξένο σώμα στον Ολυμπιακό.
0: Από τα τέλη Ιουλίου, όταν και έγινε εκείνη η επιλογή τη πρώτη ευρωπαϊκή λίστα για τα μάτς με την Αϊμέγγεν, εξέφρασε ο άνθρωπος την πεποίθηση ότι εγώ, παιδιά, δεν θέλω να είμαι εδώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να είμαι παρακάτω.
1: Και ναι, αλλά φτάσαμε είναι 6 Σεπτεμβρίου, δεν έχει βρει ομάδα και ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη.
0: Σωστά. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που
1: αλλάζουν
0: καταλήγει στο Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι.
0: Και μια δεύτερη, η οποία καταλήγει στον Κλέιτον, που είναι ένα παιδί που είναι εδώ 7-8 μήνες από τον περασμένο Γενάρη, που ουσιαστικά δεν έχει παίξει, δεν τον έχουμε δει.
1: Απλά εκεί να προσθέσω ότι ξεκίνησε την προετοιμασία πολύ καλά, τον έβαλε στα πρώτα παιχνίδια και τραυματίστηκε κι αυτός.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι ξεκίνησε πολύ καλά, για την ακρίβεια νομίζω ότι είναι εκείνος που γύρισε με τα περισσότερα επιπλέον κιλά. Για να είμαι, αν την έχω την εικόνα καλά, η ουσία είναι ότι πριν από 3 μέρες, αν έλεγε Γιάρεμτσουκ Κλέιτον, θα σου απαντούσε κάποιος, OK, σε ποιες ομάδες θα συνεχίσουν την καριέρα του.
1: Ναι, OK, ναι.
0: Γιατί ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, ο προπονητής ήθελε και ένα μικρότερο ρόστερ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές, υπήρχαν τρεις ποδοσφαιριστές, ο Γιάρεμτσουκ, ο Καμπελά και ο Κλέιτον, που έμοιαζαν ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να βρουν μια άλλη ομάδα να συνεχίσουν
1: την
0: καριέρα.
1: Το ρεπορτάζ τι λέει, ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον προπονούνται με την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, προπονούνται.
1: Α, κανονικά.
0: Απλά ο
2: Ράδιο Ρούμελι News.
0: Τόσο βαριά έκφραση, αλλά είναι. Δείχνει ότι δεν είναι αρκετά κεφάτος, ας πούμε.
1: Κοίταξε, το γεγονός ότι έστειλε στον Ελκαμπή, αδερφέ μου, γύρνα πίσω.
0: Καλά, τώρα αυτό ο καθένας θα το έρθει. Με άνθρωποι που βλέπουν πιο πολύ, βλέπονται μεταξύ τους πιο πολύ από ό,τι βλέπουν τις οικογένειές τους. Έτσι. Μην το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά υποθέτω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει μια κουβέντα με τον Γιάρεμτσο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και έπειτα να πάρει μια απόφαση. Ξεκινώντας από τους Ερυθρόλευκους που αναπόφευκτα κουβαλούν το ρεπορτάζ της χθεσινής βραδιάς, υπάρχει ένας κανονισμός πλέον σύγχρονος της UEFA.
1: Για ξεκαθάρισε το αυτό, γιατί κάνουν. Αντικρουόμενα είναι αυτά που γράφουν από χθες οι δημοσιογράφοι.
0: Όχι, δεν είναι, ψιλοκαθαρό είναι. Δηλαδή, όταν υπάρξει ένας μεγάλος τραυματισμός σε παίκτη δηλωμένο στο ευρωπαϊκό ρόστερ, τραυματισμός που επιβεβαιώνει τουλάχιστον 60 μέρες απουσίας, ναι, μπορείς να τον αντικαταστήσεις.
1: Δεν ισχύει μόνο για τον τερματοφύλακα.
0: Όχι, ισχύει για όλους, αρκεί να μιλάμε για τραυματισμούς άνω των 60 ημερών.
1: Καλά, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό.
0: Πολύ ωραία. Η λεπτομέρεια ποια είναι τώρα? Η λεπτομέρεια είναι ότι η UEFA σου λέει θα τον αντικαταστήσεις, εάν θες, με έναν ποδοσφαιριστή
1: εκ των υπαρχόντων
0: που το βράδυ ήταν, που δήλωσε στη λίστα.
1: Άρα,
0: ήταν στο ρόστερ.
1: Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ.
0: Θα μπορούσε και ο Ρόκα, ο οποίος Ρόκα είναι ο άλλος τραυματίας.
1: Άλλο αυτό.
0: Εξάρθρωση ώμου και εκείνο, εντάξει, ήταν πολύ μικρότερο, θα χάσει μερικές εβδομάδες.
1: Γι' αυτό είναι τραυματισμό.
0: Σωστά. Αλλά είναι κάτι το οποίο λες ότι μπροστά στο αυτό που συνέβη με τον.
1: Γιατί παίζει με τα πόδια και όχι με τα χέρια. Αν ήταν συμπατσικεμπολή, θα ήταν αλλιώ.
0: Δεν νομίζω ότι έχει πιο επιδραστικό ποδοσφαιριστή Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Άρα έχει να κάνει και στο ποιον συνέβη, άρα και στο πώς θα πρέπει να χαράξει την πορεία του από εδώ και στο εξής. Ο Ολυμπιακός που αγωνιστικά χθες όλη αυτή η φασαρία έκλειψε μια ακόμη κακή απόδοση.
1: Ναι.
0: Και δεν θα πω τόσο μετά τον τραυματισμό, γιατί καταλαβαίνετε
1: και
0: ότι
1: πριν, και πριν
0: δεν είχαμε μυαλό ότι εμείς να το δούμε, ας πούμε. Φαντάσου να παίζεις.
1: Και,
0: και μέχρι το 43 ο Ολυμπιακός πάλι ήταν μια ομάδα η οποία
1: δεν έκανε ευκαιρίες.
0: Χθες συμπλήρωσε 9 στα τελευταία 10 τη Super League με 0 ή 1 γκολ. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτός.
1: Κάπου διάβασα που το θεωρώ υπερβολικό ότι αν εξαιρέσει το μάτς με τη Λάρισα έχει να βάλει
0: ήταν
1: δύο γκολ από το Μάρτιο.
0: Ναι, ναι. Έβαλε με τον Παναθηναϊκό στο play-off. Ένα μάτς είναι.
1: Ένα
0: 9
1: μάτς.
0: Στα 10 έχει 0 ή 1. Από την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας πέρσι στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός Λάρισα 0-0. 1 συν 6 τα play-off 7. Συν οι τρεις πρώτες αγωνιστικές τώρα 10. Σε αυτά τα 10 μάτς στα 9 έχει πετύχει 1 ή κανένα.
1: Και την I-Megan.
0: Εγώ μιλάω αυστηρά για την Super League. Είναι 9 στα 10. Ο Ολυμπιακός του πρωταθλητισμού, μια ομάδα που ξέρει αυτή τη δουλειά καλύτερα από όλους, αντιλαμβάνεται ως αλφα ότι πρέπει να σκοράρει.
1: Ναι.
0: Όσο δεν σκοράρει, θα βρίσκεται σε τέτοιου τύπου, ναι, καταστάσεις εγκλωβισμένος.
1: Και επιπρόσθετα, αυτός που έβαζε τα γκολ ήταν ο LKB και προέκυψε ο Ροντινέη στα play-off. Άρα δεν σκοράρουν οι υπόλοιποι παίκτες.
0: Ναι. Γενικώς είναι μια κατάσταση κάπως. Φυσικά είναι σε κίνηση. Φυσικά έχει 16 νέα πρόσωπα.
1: Φυσικά
0: εξόδευσε καμιά 60 εκατομμύρια σε μεταγραφές. Ναι, αλλά το χθεσινό.
1: Και πολύ γκρίνια. Πολύ γκρίνια υπάρχει για την ενδεκάδα, γιατί παίζει ο ένας. Γιατί καλά, αυτό είναι εντάξει. Όταν μια ομάδα δεν κερδίζει, σκέφτονται τα πάντα.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι όλα περνούν από αυτό το φίλτρο.
1: Υπάρχει θέμα προπονητή, λες.
0: Έλα μου τώρα. Υπάρχει θέμα προπονητή. Κάθε τρεις και λίγο θα υπάρχει θέμα προπονητή. Το θέμα είναι ο προπονητής να βρει έναν τρόπο να το λειτουργήσει όλο αυτό. Εντάξει. Χθες η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο όλοι μοιάζουν σαν να μην είναι εκεί. Και για το Μετιλίμπαρ έχω ενστάσει χθες. Δηλαδή ο Βόλος ισοφαρίζει σχετικά γρήγορα. Γίνεται ένα λάθος.
1: Έχει 20 λεπτά.
0: Ναι, έχει ένα 20 λεπτό. Και ο Ολυμπιακός έχει να παίξει το χαρτί δύο αλλαγών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λες ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο μπορώ να φέρω κάτι από τον πάγκο μου, ας πούμε.
1: Και δεν βάζει το Φορτούνι.
0: Να το διορθώσω. Και πρόσεξε τώρα, σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, όπως είναι πάντα το Πανθεσσαλικό. Σε μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα από όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Ελκαμπή. Σε όλο αυτό το δύσκολο του ότι ο Ολυμπιακός πάει να κλέψει πια ένα μάτσο από μια στιγμένη μπάλα, από ένα σουτ. Ο προπονητής επιλέγει να αντικαταστήσει τον μοναδικό που σκοράρει στο φετινό πρωτάθλημα, δηλαδή τον Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι.
0: Και την ίδια στιγμή εμπιστεύεται ένα παιδί, ας πούμε, 20 χρονών, σαν τον Γκουστάβο Σα, και όχι τον τύπο ο οποίος έχει 400 συμμετοχές.
1: Το Φορτούνι.
0: Και ο οποίος, ας πούμε, είναι ίσως.
1: Ναι.
0: Όλοι οι προπονητές του κόσμου για αυτό το τελευταίο 20 λεπτό σε αυτές τις ειδικές συνθήκες, υποθέτω το Φορτούνι θα ναι. επέλεγαν. Να έκρινε ότι ήταν επηρεασμένος. Ότι ο Κώστας έχει περάσει και δύο μεγάλους τραυματισμούς και ότι μπορεί όλο αυτό το πράγμα να του στήχησε περισσότερο. Δεν το ξέρω αυτό, έτσι. Δεν
1: ναι.
0: είμαστε μέσα στα αποδυτήρια μιας ομάδας. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Και ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση, γιατί το ρώτησα. Αυτές οι δύο μεταλλαγές, δηλαδή Φρόιλερ αντί Γκαρθία και Γκουστάβο Σα αντί Ζώτα Σίλβα, ήταν έτοιμες να γίνουν πριν το κόμμα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Τις αλλαγές αυτές ετοίμασε ενώ το σκόρ ήταν 1-0.
0: Mm-hmm.
1: Σε δύο λεπτά γίνεται το 1-1 και κάνει τις ίδιες αλλαγές. Το έχει κάνει και με την I-Megan, φίλε. Είχε ετοιμάσει δύο αλλαγές, το σκόρ ήταν 1-0, γίνεται 1-1 και κάνει πάλι τις ίδιες αλλαγές.
0: Για να μην το κουράζουμε από μένα, δεν ακούσει ποτέ κάτι κακό για το Μετιλίμπαρ.
1: Αλλά δεν μπορούμε να λέμε αν είναι σωστό ή λάθος.
0: Η αλήθεια είναι ότι χθες, απ' την άλλη, όμως προσπαθώ, ρε παιδιά, να το κάνω εικόνα. Μπείτε σε αυτά τα αποδυτήρια και σκεφτείτε όλο αυτό το πράγμα που έχουν περάσει χθες 30 άνθρωποι, 40. Ωραία τα λέμε εμείς, δεν είναι κομπιούτερ, δεν πατάς ένα κουμπί.
1: Ναι, δε φίλε, δεν είναι μόνο το χθεσινό μάτ. μάτς όμως, τέλος πάντων. Ακόμη και η αντεκάδα που κατέβασε υπάρχουν στάσεις.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει ο Ολυμπιακός για την πρώτη του απώλεια και κυρίως, ξαναλέω, έχει την ανάγκη να χαράξει μια νέα στρατηγική. Υποθέτω ότι από σήμερα κιόλας πρέπει να γίνει μια κουβέντα με τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ είναι σεντρεφόρ να παίξει βασικός. Ο Κλέιτον είναι κάποιος άγνωστος. Δεν το έχουμε δει το παιδί να παίζει. Μπορεί να καλώς παίξει αυτός. Αλλά δεν έχει παίξει, δεν είχε ρόλο ως εδώ σε αυτούς τους 8 μήνες. Αντικειμενικά σε αυτό το πρώτο αγωνιστικό κύκλο χρειάζεται πλέον άμεσα μια λύση. Και όταν λέω πρώτο αγωνιστικό κύκλο, υπάρχουν και εβδομάδες δράσης ακόμα. Έχει δύο μάτς πρωταθλήματος, τον Όφη και το Λεβαδιακό εκτός ο Ολυμπιακός. Ανάμεσα έχει τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της Μικ Φέη στο Καραϊσκάκης. Και τώρα μεθαύριο έχει και το μάτς με το Βόλο για το κύπελο.
1: Για το κύπελο.
0: Την Τρίτη. Εντάξει, άστον Ολυμπιακό, τώρα να πάμε και παρακάτω.

0: Μετά τις 3 θα κουβεντιάσουμε αρκετά περισσότερο για την ΑΕΚ. Το αξίζει και για την χθεσινή βραδινή παράσταση.
1: Να σταθώ λίγο, γιατί εγώ εντυπωσιάστηκα πολύ. Δεν είχα δει ολόκληρο ματς της ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγερ, έτσι. Ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 75 ενέργειες με την μπάλα και είχε 50 στις 58 επιτυχημένες πάσες και 22 στις 27 στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, έτσι.
0: Έχει μια ιδέα.
1: Δύο ασίστ. Και τι άλλο να πεις ο άνθρωπος.
0: Έχει μια ιδέα ο προπονητής, ο Νικολίτς, να παίζει με χωρίς εξτρέμ στην πραγματικότητα καθαρούς. Να παίζει με μεσοεπιθετικούς οι οποίοι ξεκινάνε απ' έξω και πηγαίνουν προς τα μέσα. Ταιριάζει πολύ σε αυτό το στυλ. Βεβαίως το χθεσινό τώρα είναι και ένα σενάριο που όλα πάνε καλά.
1: Καλά, ναι. Έχει σημασία. Ναι, αλλά ήδη μετράει 6 ασίστ σε 7 μάτς.
0: Εγώ θα σου πω ότι αυτό που μοιάζει να αλλάζει φέτος και στις πρώτες αυτές τροφές να κάνει τη δουλειά για την ΑΕΚ αφορά στην αποτελεσματικότητα του Μπαρνάμπα Βάργα, του Ούγγρου.
1: Πάρε βάλε όμως από τον Μαρίνο.
0: Ναι, σημασία, φίλε. Έχει βάλει 6 γκολ. Είδες τι λέγαμε πριν για τον Ολυμπιακό.
1: 6 γκολ έβαλε.
0: Έχει βάλει από την αρχή της χρονιάς στα προκριματικά και στο πρωτάθλημα. Έχει βάλει συνολικά 6 γκολ. Πολύ νωρίς. Αυτό το στυλ με τα δύο σεντρεφόρ που το κάνει το ποδόσφαιρο άμεσο, που το κάνει ενίοτε χωρίς μεγάλη φαντασία, αλλά πολύ αποτελεσματικό.
1: Μπάλα μπαίνει στα δίκτυα, αυτό είναι το θέμα.
0: Περνά από αυτή την προϋπόθεση και μέχρι τώρα ο Βάργα, ο οποίος θυμίζω αποκτήθηκε Γενάρη, ήρθε γι' αυτό, αλλά έκανε, πώς να το πω, βρώμικη δουλειά, ρε παιδί μου. Ξέρετε, για τους χώρους, αυτό περισσότερο για να βρει ο Γιώβιτς να παίξει. Τώρα μοιάζει να κινείται καλύτερα και αυτή τη φοβερή ικανότητα στον αέρα. Είναι ένα σεντρεφόρ που ως εδώ δείχνει ότι. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι τις καλύτερες μεταγραφές οι ομάδες απολαμβάνουν τη δεύτερη σεζόν των ποδοσφαιριστών τους.
1: Ναι.
0: Αφού πλέον υπάρχει προσαρμογή, υπάρχει ένας ρόλος, υπάρχει μια, ξέρεις, έχει μοιραστεί η τράπουλα σωστά κλπ. Είναι μια τέτοια περίπτωση δεύτερης χρονιάς που λες ότι θέλω να τη δω με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έλα να πούμε λίγα και το πρόγραμμα μέχρι τις 3.
1: Λοιπόν, στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και αύριο στις 6 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
0: Μάλιστα, αυτά είναι τα μάτια της τρίτης αγωνιστικής. Θυμίζω χθες Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και Αεκάρης 5-0. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν από 7. Η Αγγέλα την προηγούμενη εβδομάδα στην Κηφισιά. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός έχουν από 6 με μας λιγότερο. 6 και ο Άρης που χθες, πώς να το πω, τα χάλασε όλα. Αυτό το καλό ξεκίνημα που έκανε. Και βεβαίως ο Παναθηναϊκός που έχει 3 βαθμούς, αλλά σε ένα μάτς. Θεωρητικά η πράσινη νικότητα στον ΠΑΟΚ σήμερα. Μπαίνουν σε μια διαδικασία να κάνουν μια πρώτη δήλωση σε μια χρονιά που τους περιμένουν όλοι πολύ ανταγωνιστικοί.
1: Ναι, ναι, και σημαντικό είναι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι περιμένουν 40.000 κόσμο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και το μάτς είναι ωραίο και η βραδιά είναι ωραία.
1: Και γυρίσανε από την άδειά τους οι περισσότεροι. Δεν έχουν δει Παναθηναϊκό. Προκρίθηκε η ομάδα στη League Face όπως προκρίθηκε.
0: Έφτιαξε και το κλίμα η μεταγραφή του Ουνάη,
1: βέβαια, ναι.
0: Και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Οπότε λοιπόν λες ότι οι πράσινοι όντως μπαίνουν με καλές προϋποθέσεις στην αφετηρία αυτού του ντέρμπι. Γκολ ο ΠΑΟΚ έβαλε χθες Θεσσαλονίκη πάντως μέσω πρωθυπουργού.
1: Ναι, όχι, σήμερα το είπε.
0: Το είπε ξανά.
1: Ναι, σήμερα το ξαναρωτήσαν και είπε ότι προχωρούμε στο πλάνο μας με συγχρηματοδότηση ιδιότητα. Ότι κάτι που συνηθίζεται. Είπε ακόμη ότι και για τον Άρη ότι ετοιμάζουν το Παλέντε Σπορ, αυξάνει τη χωρητικότητα και το.
0: Είναι λίγο, θα φέρουμε και θάλασσα.
1: Ανεβαθμίζει, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό
0: παντού,
1: δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Αυτό, ναι, θα
1: γιατί με τα
0: εδώ,
1: δικά μας τα λεφτά να κάνουν γήπεδα όλες οι ομάδες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ενίοτε και οι ομάδες που βάζουν λεφτά δεν κάνουν γήπεδα. Δηλαδή για παράδειγμα περιμένουν να μάθουν τι γίνεται με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, και
0: τα βάζω εγώ τα χρήματα.
1: Δεν κρίνεται η αύξηση του οικοδομικού συντελεστή.
0: Ακόμη δεν έχουμε νέα, δεν ξέρω αν έχει κληθεί. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Και είπε ακόμη και για τον Καφτατζόγλιο ότι έδωσε 10 εκατομμύρια και θα αναβαθμιστεί, αλλά το Καφτατζόγλιο από ό,τι είδα προχθές είναι αχωράφι.
0: Μάλιστα, δεν θα κάνεις εσύ πόλεμο στα γήπεδά μας. Κωνσταντίνο Πλαστήρα είναι έτοιμη για δελτίο ειδήσεων. Όταν θα επιστρέψουμε, θα συζητήσουμε και για ΑΕΚ αλλά και για ΠΑΟΚ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
2: Center. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

τεράστια φωτιά που καίει στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στη Γερμανία σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ, όπου περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα, με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος. Οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφου συνεχίζονται. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά εθεροστατική, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.

0: www.parusiasi.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Και πάμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα πιο, πώς να το πω, περισσότερο διευρυμένη, να το θέσω κομψά, έπειτα από το χθεσινό 5-0 με τον Άρη, βραδιά που φτιάξε το κέφι της. Η ΑΕΚ την κατάλληλη στιγμή, ένα 48 ώρο πριν την επιστροφή της στα σαλόνια του Champions League, 8 παρατέταρτο την Τρίτη,
1: ναι, ξεκινάει η πορεία της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.
0: Άρα ξέρω που θα βρω το φίλο μου το Θοδωρή Καρφουνιάρη, άμα το ψάξω την Τρίτη κατά τις 7 και γεια στο Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Μια χαρά. Και κουβεντιάζοντας για την ΑΕΚ, λέω ότι κοίτα να δεις, το βρήκε ακριβώς στο σημείο που έπρεπε. Δηλαδή, απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο, ο Άρης παραδοσιακά είναι δύσκολος αντίπαλος πίσω από την μπάλα. Είναι μια ομάδα που δεν τη θες στα εντός έδρας. Και έπαιξε καλά, έβαλε πολλά γκολ. Έφτιαξε την ψυχολογία της μετά από εκείνη την ένα-ένα γκέλα με την Κηφισιά και δείχνει ότι, παιδί μου, το έχω σε σχέση με αυτό που έρχεται σε 24 ώρα απέναντι στη Λάσκα.
2: Ναι. Εν μέρη συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό από όσο λες, αλλά εντάξει, όπως γνωρίζεις και εσύ, το μάτς της Τρίτης είναι τελείως διαφορετικό από όπου και να το δούμε. Συγκριτικά με τα μάτς του πρωταθλήματος και με το προχθεσινό. Η ΑΕΚ πήγε σε αυτό το παιχνίδι με τον Άρη έχοντας την ψυχολογία της κάπως χαλασμένη μετά την εικόνα της κυρίως, mm-hmm. τόσο την ισοπαλία στο μάτι του Λεωφόρου με την Κηφισιά. Η νοοτροπία ήταν αυτή που χάλασε περισσότερο την καλή πάλι εικόνα που είχε φτιάξει η ομάδα στο μάτι με τη Λεύσκη. Και μετά πήγε το μάτι με τον Άρη, ο οποίος άρχισε πραγματικά έρθει με καλό momentum για τον ίδιο στο αυτό το παιχνίδι.
0: Με δύο νίκες. Με δύο νίκες, ναι. Μάλιστα με μια φοβερή ανατροπή με την Καλαμάτα. Μπράβο. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να ξεκινήσει ο Άρης με δύο νίκες στο πρωτάθλημα. Και πέρσι πρέπει να έκανε δύο νίκες όλη χρονιά δηλαδή.
2: Και με καλή εικόνα δηλαδή. Mm-hmm. Εντάξει, έχει ελλείψεις, okay, αλλά έχει καλούς παίχτες και ειδικά μεσοπιθετικά έχει ενισχυθεί σημαντικά. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στον καζί και με ένα μαέστρο στο κέντρο πραγματικά. Ο πολλής κόσμος τον είδε από την τηλεόραση, αναφέρομαι στο Μάγερ, αλλά πραγματικά παιδιά στο γήπεδο είναι μεγαλύτερη απόλαυση όταν το βλέπεις.
0: Ενθουσιάστηκε ο Στέφανος Δαιμονίδης, θέλω να σου πω, έτσι ξεκίνησε, ναι. Λέγοντας ότι τι παιχτάρα είναι αυτή.
1: Τι παιχτάρα, πώς τον αφήσαν να φύγει, πώς τον πήρε η ΑΕΚ.
2: Εντάξει, τα κατάφερε ο Ριμπάλτα. Το πώς έπεσε
1: η Βόλσμπουργκ
2: και κατάφερε η ΑΕΚ.
0: Προσπάθησε και ο Ολυμπιακός να πάρει το μέλι από την Βόλσμπουργκ. Γενικώς ήταν λιγάκι σοκαριστικό ότι η Βόλσμπουργκ υποβιβάστηκε. Ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις βγάζεις τα σημεία από το ράφι και προσπαθείς να αλλάξεις οικονομική ταχύτητα.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να τον πάρει κάποια ομάδα της Bundesliga. Βρέθηκε η ΑΕΚ και τον πήρε. Πολύ καλός.
0: Εντάξει, νομίζω ότι στα δύο χρόνια του Ριμπάλτα, αν μη τι άλλο, αφήνει και εκείνος απορίες. Ναι. Δηλαδή το πότε θα πάρει η ΑΕΚ δεύτερο δεξί μπακ, κάποια στιγμή θα γίνει ντοκιμαντέρ. Αλλά λες, παιδί μου, ότι αν μη τι άλλο είναι εύστοχος και γρήγορος σε κάποιες τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Έχει να κάνει και με αυτό το ιδιαίτερο στυλ του Νίκολης. Νομίζω ότι ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης αρχίζουν και το βρίσκουν και μεταξύ τους, Θοδωρή. Στην λογική ότι η ΑΕΚ δεν ψάχνει πλάγιους. Ψάχνει χαφ που να μπορούν να ξεκινάνε από την άκρη για να πηγαίνουν προς τα μέσα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό το στυλ δηλαδή, ο Νίκολης φαντάζομαι ότι ένα ποδοσφαιριστή το Μάγερ έχει στο μυαλό του φτιάχνοντας αυτό το 4-2-2-2 ας πούμε που κάνει.
2: Μπράβο, και όχι μόνο το Μάγερ. Εγώ θα βάλω μέσα και άλλους παίχτες σε κάποια φάση δηλαδή βλέποντας το παιχνίδι από ψηλά, από τα δημοσιογραφικά που μας δεν καταλαβαίνεις. Γνωρίζεις στο χάρτη πώς ήταν τοποθετημένοι οι παίχτες που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά έβλεπες τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος ξεκίνησε στα αριστερό χαφ, να συγκλίνει προς τον άξονα και να γίνεται δεξί. Ο Μάγκερ που ήταν δεξί να έχει συγκλίνει και να γίνεται δεκάρι. Ο Γιώβιτς να έχει κατέβει πίσω από τον Μάγκερ, ο οποίος είναι δεύτερος επιθετικός. Τα παλάκια μπακ να ανεβαίνουν και αυτά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις αν έμπαινες μέσα στο μάτς να κάνεις μια ανάγνωση που παίζει ο καθένας, αν θα τους πετύχαινες όλους. Αυτό θέλει να δημιουργήσει μια υφρυδική ΑΕΚ μπροστά, με πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων των παικτών της. Να παίζει κάθε το ποδόσφαιρο, να παίζει πολύ συνδυαστικό ποδόσφαιρο και η ΑΕΚ το έβγαλε χθες σε πολύ μεγάλο, στον επιθετικό βαθμό. Είχε και τα κενά της στοιχεία μέσα στο μάτς, δηλαδή μετά το 25 η ΑΕΚ έριξε τόνους.
0: Μα ήταν ένα 0 μέχρι το 65 το μάτς, 67 ναι, ας πούμε. Ναι. Στο τέλος έγειρε πάλι το γήπεδο. Αλλά
2: μετά το 2-0 τελείωσε.
0: Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Το πολύ θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι στο μέτριο δικό της κομμάτι του μάτς και στο καλό του Άρη δεν κινδύνευσε. Κάτι λέει αυτό για το σύνολο που έχει δημιουργήσει ο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο πλέον για την ΑΕΚ είναι να καταλάβει αυτή τη μετάβαση και να αντιμετωπίσει σωστά τη μετάβαση από Ελλάδα σε Ευρώπη και από Ευρώπη μετά πάλι σε Ελλάδα, και να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στο παιχνίδι της.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή παρατήρηση. Οι ομάδες οι ελληνικές αναγκάζονται να φτιάχνουν δύο χαρακτήρες όταν συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις. Δηλαδή να προσπαθούν να παίξουν ένα ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και ένα άλλο στο Champions League. Ο Ολυμπιακός πέρσι που δεν το έκανε και πιστώνεται αυτό στα θετικά του Μεντιλίμπαρ, σε αυτά τα δύο χρόνια, δυόμιση του Μεντιλίμπαρ, προσπαθεί να έχει ένα προφίλ. Πέρασε βράδια που είχαν μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή δέχτηκε ξεκούρ στην Μπαρσελόνα. Οκ, είχε έναν διαιτητή που τον καταδίκασε αυτό, αλλά ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ ή με τη Ρεάλ. Είναι το επίπεδο των αντιπάλων τέτοιο που ξέρεις δεν σηκώνει πολλά ρίσκα επίπεδου. Έχω μια ομάδα που θα παίξω όπως στην Ελλάδα. Είναι μια απορία. Βεβαίως τώρα το ξεκίνημα είναι με τους Αυστριακούς. Υποθέτω ότι και η ΛΑΣΚ δεν θα νιώσει πολύ. Δεν είναι η ΛΑΣΚ φαβορή σε μια αναμέτρηση με την ΑΕΚ, αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια της Ένωσης θα πρέπει να βρει αυτή την ισορροπία που δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι να το δει.
2: Ναι. Ο προπονητής, από όσο γνωρίζω, ήθελε τη ΛΑΣΚ.
0: Ναι.
2: Στην αρχή. Γιατί εκτιμά ότι η ομάδα του είναι καλά αυτή την περίοδο. Okay. Εγώ να πω την αλήθεια, ήθελα τη ΛΑΣΚ λίγο πιο μετά. Ήθελα δηλαδή μια Ρεάλ στην πρεμιέρα, μια Manchester City στην πρεμιέρα. Να φύγει ένα βαρύ
0: παιχνίδι. Και καλύτερα εκτός, ας πούμε, για να πεις
2: ότι καλύτερα εκτός.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι, που δεν είναι ακόμα και στα ντουζένια τους η δύσκολη αντίπαλη που έχει μπροστά της αύριο. Παρ' όλα αυτά, επειδή στην ΑΕΚ τώρα έχει μπει να πρέπει, γιατί αντικειμενικά το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ η ΑΕΚ το έχει σημαδέψει. Αλλά να μπούμε και στη θέση του αντιπάλου, και η ΛΑΣΚ έχει σημαδέψει το μάτς με την ΑΕΚ.
1: Βέβαια, ναι, σίγουρα.
0: Αν ψάχνεις κάπου βαθμούς, ναι, η αλήθεια.
1: Όπως και ο Ολυμπιακός πέρσι, παιδιά, έχει σημαδέψει το μάτς με την ΠΑΦΟ, έπαιζε πρεμιέρα.
0: Ναι, και η ισοπαλία αυτή στην πρώτη αγωνιστική.
1: Παραλίγο να τη στοιχήσει.
0: Μα αν δεν έκανε το τέλος τις συνεχόμενες νίκες, δεν θα μπορούσε να φτάσει στο top 24. Έχει 5 αγωνιστικές το πρωτάθλημα της Αυστρίας και η ΛΑΣΚ έχει κάνει 5 στα 5, σας πληροφορώ. Έχει μια 15 βαθμούς, είναι μπροστά από την Σάλτσμπουργκ, που είναι το μεγάλο όνομα της εποχής. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια η Σάλτσμπουργκ είναι η καλή ομάδα στην Αυστρία και μάλιστα έχει κάνει και ένα εντυπωσιακό 15-2 σε γκολ. Δηλαδή σημαίνει βάζω 3 γκολ ένα παιχνίδι και δέχομαι γκολ πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι μια επιθετική ομάδα η ΛΑΣΚ, έχει καλούς παίκτες μπροστά. Την είχα δει στο μάτς το πρώτο με τη Celtic, το οποίο για μένα ήταν μαγική εικόνα. Δηλαδή το πρώτο 20 λεπτό η ΛΑΣΚ έπρεπε, είχε κυρωθεί γκολ, είχαν χάσει 2-3 τετατέτ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το μάτς της Τρίτης για την ΑΕΚ και ειδικά στο ξεκίνημα θα πω εγώ, έτσι όπως έχω στο κεφάλι μου τη ΛΑΣΚ. Στη Σκωτία. Μετά βέβαια η Celtic πήρε τα πάνω της, έβαλε, πόσα είχε βάλει, 3-4
1: γκολ. 3-0.
2: 3-0, μπράβο, αλλά οι άλλοι το γυρίσανε. Δηλαδή κάτι δείχνει και αυτό για την ποιότητα.
0: Βέβαια, και για το χαρακτήρα και για την ποιότητα και για όλα. Θέλω να σας πω
1: 5-1 στην παράταση ήταν. Έτσι.
0: Θέλω να σας πω ότι το Λόβρο Μάγερ τον αγόρασε η Βόλφσμπουργκ το 23 το καλοκαίρι. 25 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η αντιστοιχία σε αυτά τα 3 εκατομμύρια είναι η Άκτον αγόρασε 5, πόσο, 5-6, κάτι τέτοιο δεν είναι.
2: 6 κάτι.
0: Ναι, φαντάσου δηλαδή ότι το 20% ουσιαστικά πλήρωσε. Σε σχέση με αυτό που πλήρωσε η Βόλφσμπουργκ στη Ρεν ήταν. Έρχεται από το γαλλικό πρωτάθλημα, δηλαδή από τη Δυναμό Ζάγκρεμπ είχε πάει ήδη στη Γαλλία και εκεί είχε κάνει μια μεγάλη μεταγραφή στα 12 εκατομμύρια. Έχει έναν κύκλο καμιά 53 εκατομμύρια ο Μέγερ. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση που λες ότι.
1: Ηλικία.
0: Έλα μωρέ, έτυχε. Είναι αυτό το ωραίο το 28-29. Οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό ψάχνουν πάρα πολύ τους παίκτες 26-32.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζονται προσαρμογή.
1: Έτοιμος παίκτης.
0: Και όλα γίνονται πιο εύκολα. Είναι μεταγραφή Champions League. Για την ερώτηση Κρίσιος, κι αν η ΑΕ χρειαστεί ένα δεύτερο δεξιμπακ, παίζει ακόμα. Θυμάμαι στο πρωτάθλημα τι που κάτι έκανε.
2: Κάτι έκανα, αλλά όχι, όχι, δεν παίζω.
0: Δεν παίζεις. Ποιος θα παίξει?
2: Θα ήθελα να παίξω, η αλήθεια είναι, αλλά δεν παίζω.
0: Θα ξεκινήσει κατευθείαν με Champions League,
1: πριν να παίξει ένα πολύ, περίμενε, και έχουμε και κύπελο.
2: Ναι, καταρχάς δεν το μελετάμε, ξεκινάμε από εκεί. Αλλά τώρα μια που το μελέτησες, νομίζω σίγουρα, όχι, είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει στο κεφάλι του ο Νικόλιτς. Εγώ δεν απορρίπτω και τη λύση του Βίντα. Ή ενδεχομένως κάτι να αλλάξει, να το παίξει τριάδα πίσω.
0: Ναι.
2: Γιατί και ο Βίντα στο παρελθόν έχει παίξει δεξιμπάκ, έτσι. Και επειδή εξήγησε και ο προπονητής εχθές ότι η απόφαση του να κόψει τον Γεωργίεφ από την Ευρωπαϊκή Λίστα έχει να κάνει κυρίως με την εμπειρία που δεν έχει ακόμα ο Βούλγαρος, αλλά έχουν κάποιοι άλλοι παίκτες. Ο Βίντα δηλαδή εκτιμώ ότι σε μεγάλη ανάγκη μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Από εκεί και πέρα είναι ο Γκατσίνοβιτς, ίσως έχει και κάτι άλλο στο κεφάλι του προπονητή, το οποίο εμείς δεν ξέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Το σίγουρο σίγουρα... το κάνει δεύτερη χρονιά, άρα δεν είναι ότι, ας πούμε, είναι μια αυλεψία. Έχει επιλέξει όχι. Να ζει επικίνδυνα από εκεί. Μπράβο. Πιστεύει, ας πούμε, ότι θα βρει τον τρόπο. Θα είναι ο Γκατσίνοβιτς, θα είναι ο Βίντα, όπως το λες, ας πούμε.
2: Ναι,
0: κανένας
2: ναι.
0: από αυτούς δεν είναι μπακ, αλλά ποιος ξέρει.
2: Ούτε Γεωργίου είναι στο 100% δεξιπάκ το παιδί, τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια σου λέω και δεν καταλαβαίνω και γιατί δεν παίρνουν Έλληνες παίκτες αυτές τις θέσεις. Αφού δηλαδή αυτό σου δίνει και το δικαίωμα να προσθέσεις, γιατί και η ΑΕΚ ουσιαστικά δεν συμπλήρωσε η ευρωπαϊκή λίστα, έτσι, για να μην κορυδευόμαστε. Καμία ελληνική ομάδα δεν τα κατάφερε, γιατί καμία ομάδα δεν έχει τους Έλληνες που χρειάζεται σε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν προσθέτουν τέτοιο τύπο πρόσωπα. Δηλαδή έγινε μια διαδικασία. Ο Τσάπρας, μάλιστα, ο Θοδωρής θα μας το πει καλύτερα, ήταν και παιδί της Ακαδημίας ΣΕΚ, έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί ήταν ο δεξής μπακ που έγινε μεγαλύτερη κουβέντα, ας πούμε, το καλύτερο.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι από την αλήθεια αυτό, αλλά ναι, δεν το αποκλείω να έχει περάσει από εκεί ένα φεντέρι μικρό, αλλά ο Τσάπρας το δούλεψε. Η ΑΚ εκτίμησε στην υπόθεση Τσάπρα ότι τα χρήματα που ζητούσε ο Λεβαδιακός ήταν πάρα πολλά. Και γενικά μας έχει δείξει και ο Ριμπάλτα και ο Νικολίτης αυτά τα χρόνια ότι προτιμούν να επενδύουν πάνω στο κομμάτι της ραχοκαλιάς του άξονα. Δηλαδή το να δώσει ΑΕΚ 2 εκατομμύρια, 3 πόσο έδωσε ο Παναθηναϊκός για να πάρει το Τζάπρα και να είναι ο παίκτης στον πάγκο, γιατί στον πάγκο θα είναι ο Ρώτα, και χθες έχει κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Δεν το βγάζεις εύκολα το Ρώτα, και ο Ρώτα είναι βιονικός, η αλήθεια είναι, το παιδί που πάμε εξήγω.
0: Ναι, αλλά ακριβώς τώρα, επειδή όλα αυτά τώρα είναι μια κουβέντα που δεν πρέπει να γίνει, για ευνόητους λόγους, ο καθένας καταλαβαίνει το ρίσκο που παίρνουν οι ομάδες. Κάποτε ο Ολυμπιακός επέλεξε να μην έχει δεύτερο τερματοφύλακα και τα έφερε έτσι ζωή και σπάσει το χέρι του ο Σα πριν εκείνο το περίφημο μάτς με τη Γούλους του Αυγούστου, στη χρονιά του COVID. Και βρέθηκε ο Ολυμπιακός να παίζει μια πρόκληση με τερματοφύλακα τον Μπόμπι Αλέν.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε αποφασίσει ότι ξέρει κάτι, δεν το χρειάζεται.
1: Σιγά μην τερματιστεί ο τερματοφύλακας.
2: Θεωρώ μεγαλύτερο ρίσκο είναι αυτό τότε του Ολυμπιακού από αυτό που παίρνει η ΑΕΚ τώρα. Γιατί η θέση του δεξιού μπακ, ναι, μεν είναι σημαντική.
1: Καλύπτεται από κάποιον άλλον.
2: Ναι. Μπράβο, μπορεί να καλυφθεί και αυτό έχουν στο κεφάλι του.
0: Παιδιά, οι Winger που παίζουν στο Champions League είναι μια κατηγορία μόνη του.
1: Τέτοιους μπακ θέλουν, έτσι.
0: Δηλαδή, θα πρέπει ο Ρώτα να είναι καλά, το παλικάρι να τα καταφέρει, ας πούμε, απέναντι με, το, ξέρω εγώ, με τον Βινίσιους. Με τέτοιους ποδοσφαιριστές τώρα μιλάμε. Ναι, δεν είναι έτσι απλό. Ούτε η ένταση, ούτε το ότι παίζω κάθε τρεις μέρες. Ήταν μέχρι την Άντρε 17 στην ΑΕΚ. Ο Τσάπρας, το βλέπω μπροστά μου, το καλοκαίρι του 17 τον απέκτησε ο Λεβαδιακός. Σε παίρνουν οι φίλοι και σου λένε να μας βρει κανένα εισιτήριο.
1: Α, χαμός γίνεται. Δεν μου λες να ρωτήσω, τα διαρκεία δεν συμπεριλαμβάνουν. Λαμβάνουν το Champions League?
2: Έβγαλε δύο πακέτα η ΑΕΚ. Έβγαλε ένα πακέτο για τα ελληνικά τα μάτς και έβγαλε την προηγούμενη εβδομάδα και ένα πακέτο για τα 4 τα ευρωπαϊκά τα εντός έδρας, όπου οι κάτοχοι των διαρκείας
1: έχουν προτεραιότητα.
2: Έχουν και προτεραιότητα και μια έκδοση 25%.
1: Άρα δεν μπορείς να πάρεις εισιτήριο για ένα μάτς και για τα 4.
2: Όχι, μπορείς να πάρεις όσα μείναν ελεύθερα.
1: Α, καλά,
0: μπορείς να έχεις πρόβλημα στην κορώνα.
1: Α, σιγά. Δηλαδή, πόσο είναι τα διαρκείας, 20.000 είναι?
2: Έχει ξεπεράσει, δεν γίνει γύρω στις 22 με 23.000.
1: Άρα βάλε χορηγούς αριστερά, δεξιά, φιλοξενούμενους, τίποτα δεν έχει μείνει.
0: Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί το κάνει η ΑΕΚ. Αυτό το έκανε και στην εποχή του Δημήτρη Μελισσανίδη.
1: Ναι,
0: όταν παίρνει αδιαρκείας,
1: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Στον Ολυμπιακό δεν είναι ξεχωριστά.
0: Σε όλες τις ομάδες του κόσμου είναι, δεν είναι στον Ολυμπιακό. Είναι η ΑΕΚ το κάνει αυτό.
1: Και δεν είναι ότι είναι φτηνά τα ελληνικά ώστε να συμπληρώσει το Champions League. Αν τα αθροίσει και τα δύο, είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Είναι τσιμπημένη.
0: Βεβαίως η ΑΕΚ εξασφαλίζει κάτι άλλο σε αυτή την περίπτωση, ότι δεν θα είναι το γήπεδο μου την Κυριακή άδειο. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παίρνουν από την επαρχία αυτό, γιατί εγώ θέλω να πάω να δω τη Ρεάλ και τη Manchester City και θα κατέβω, ας πούμε, 10 φορές στην Αθήνα και την Κυριακή που είναι ΑΕΚ όφη, ας πούμε, εγώ δεν θα είμαι στο γήπεδο.
1: Ναι, αλλά αποκλείσει έτσι και τους οπαδούς από την επαρχία.
0: Οκ, ας φτιάξουν γήπεδα 200.000 θέσεων, να χωρέσουν όλοι. Τι να σου πω, δεν είναι.
2: Ξέραμε ότι όταν γινόταν το συγκεκριμένο γήπεδο στη Φιλαδέλφεια, ότι θα βρεθούν και τέτοια βράδια όπου ήταν τα εισιτήρια δισεύρετα, η αλήθεια είναι. Και ακριβά και δισεύρετα. Επίσης, μια που το είπαμε να θυμίσουμε, αν και φαντάζομαι πλέον ο κόσμος το ξέρει, ότι μπορεί να γίνει μετάβαση ενός διαρκείας σε έναν άλλον.
1: Ναι.
2: Είναι σημαντικό, δηλαδή κάποιος που δεν μπορεί να έρθει και
0: από πέρσι, πέρσι ισχύει.
2: Ναι, μπορεί να το μεταβιβάσει κανονικά.
0: Λοιπόν, δεν χαλάνε οι φιλίες για ένα εισιτήριο και να διαρκεί αυτά, δεν θα το χαλάσουν.
1: Αλλά αν μας βρεις δύο, δεν θα πούμε όχι.
0: Πού να δούμε με Λάσκ. Όχι, μα πάμε να δούμε κανένα καλότερα με τη Λάσκ.
1: Με τη Ρεάλ.
0: Την είδαμε πέρσι τη Ρεάλ, αλλά καμιά άλλη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε καμιά άλλη, όχι τη Ρεάλ. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Θοδωρή Καρβουνιάτη.
2: Να είσαι καλά,
0: καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός, ο ΆΚΑ, 40.000 κόσμο περιμένουν, 9.30, προκρίθηκε στα...
1: Δεν ισχύει και το τη ζακέτα σου να πάρεις 9.30 στο ΆΚΑ, δηλαδή ναι, τόσο ζέστη ναι, σήμερα που ούτε στο ΆΚΑ δεν θα πάρει κάποιος, πώς το λένε, δεν θα βρει λίγα
0: γυαλιά. Με την ευκαιρία να καταγγείλω ότι χθες έβαλαν το Πανθρακικό να παίξει 4 η ώρα το μεσημέρι. Ναι.
1: Και τι έγινε?
0: Κενό το πρόγραμμα, κενό, και τον βάζει να παίξει 4 η ώρα, δεν κερδίσαμε
1: ώρα, φυσικά.
0: Ώρα Champions League ήθελες. Εμάς 6.
1: Θα ήταν καλύτερα, λες.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα γίνει αντιλιά,
0: Έχουμε και προβολή, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Α, έχουμε. Γιατί δεν παίζαμε το 10 το βράδυ.
0: 9. Μάλιστα. Τέλος πάντων, για τον Παναθηναϊκό καλό είναι.
1: 0-0. Αφού το έπεσε, πρώτο και το πες.
0: Ναι, είπα.
1: Με τον Πύργο έπεσε, με ποιον έπεσε.
0: Με τον Πύργο. Δύο ομάδες που ανέβηκαν κατηγορία φέτος.
1: Μας έφτιαξε, έκανε ωραίο το ποδαρικό για τη Super League 2.

0: League Face του Conference League. Οι πράσινοι μετά και την και το θετικό ντεμπούτο, τη θετική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο με τις νίκες θέλουν να συνεχίσουν φυσικά το πρώτο μεγάλο ντέρμπι το οποίο συναντούν, έχουν μπροστά τους στις ελληνικές τους υποχρεώσεις. Υποδέχονται τον ΠΑΟΚ σε 9.30 η ερευνητική μετάδοση από τον Sky και σίγουρα είναι ένα, μια πολύ πολύ σημαντική δοκιμασία για το τι μπορεί να καταφέρει ο Παναθηναϊκός φέτος και σε ποια αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκεται.
1: Είναι το πρώτο μάτς αυτού του χαρακτήρα. Δηλαδή ούτε στο Conference League στα νοκάουτ είχε πρέπει, αλλά δεν είχε τέτοιου επίπεδου αντίπαλο. Ούτε στο μάτς με τη Λιβαδιά λες ότι βρήκε κάτι τέτοιο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θεωρητικά, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, λες ότι έχει και έναν δείκτη ετοιμότητας
2: μεγαλύτερο. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
10: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
10: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
10: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
10: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
10: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
10: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
10: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, αλλά καλά, χωρίς να εντυπωσιάζουν. Και ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να κερδίσει, να πάρει τα αποτελέσματα που ήθελε. Δεχόταν πανεύκολα γκολ και με τελευταίο τώρα πριν με την Χράντης Κράλοβε, όπου
1: καταστήθηκε από ένα λάθος
0: ατομικό.
1: Συζητούσαμε πριν με το
0: πέναλτι και πήρε Παναθηναϊκός την πρόκληση.
1: Συζητούσαμε πριν με τον Στέφανο για τον Ολυμπιακό ότι είναι εδώ και ένα εξάμηνο που μοιάζει να έχει ξεχάσει πως βάζει γκολ. Ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα σκοράρει. Δεν είναι καλά, αλλά η ποιότητα που έχει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου του δίνει γκολ. Δηλαδή με την Πάξ που ταλαιπωρήθηκε στον Ιούλη, έβαλε 2 και 2 γκολ 4, ας πούμε.
12: Πάξ,
1: σε μια εβδομάδα. Πάξ, τους λέγανε Τσούγκρους. Μετά με την Τσεσεκά του στη Σόφια έβαλε 1 και 2. Δηλαδή σε μια εβδομάδα έβαλε, ξέρω εγώ, άλλα 3 γκολ. Μετά με την Χράντετς έβαλε άλλα 4. 2 και 2.
12: Δέχεται, δηλαδή, όμως και γκολ, ε.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι σκοράρει. Όταν δεν είσαι έτοιμος, το τι σκοράρεις σου δίνει μια συνθήκη σοβαρή. Λες ότι όταν είμαι καλά, πώς αυτό το πράγμα θα κυλήσει. Επίσης, εγώ δεν θυμάμαι πολλά χρόνια τους πράσινους να έχουν στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου όλους μαζί, ε. Τον Ντετέι που έχει εξελιχθεί σε μια πολύ πολύ σπουδαία μεταγραφή. Τον Ντέζερ, τον οποίο δεν τον είδαμε πέρσι. Ο Ντέζερ είναι γκολτζή. Απλά χτύπησε ο Κακομοίρης, ναι. Και βεβαίως ο Λιβάη Γκαρσία, που στο prime του Γκαρσία ήταν MVP στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που έχουμε δει από τον Λιβάη στην ΑΕΚ δεν το έχουμε δει από πολλούς ξένους τα τελευταία χρόνια. Λες λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός ξαφνικά στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, εκεί που παίζει με 2 και κοινός, έχει πολύ υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν σκοράρεις, φίλε, στο conference και στο πρωτάθλημα, πας μακριά. Δεν είναι Champions League. Ναι,
0: είναι πράγματι.
1: Έχει λοιπόν αυτή

0: τη συνθήκη ο Παναθηναϊκός φέτος. Γι' αυτό και λέω ότι μου δίνει την εντύπωση αυτή. Από ένα ρεπορταζάκι από κάποιον που εμπιστεύομαι, μου είπαν ότι ο παίκτης ο οποίος, κοίτα τον γιατί αξίζει τον κόπο ας πούμε, είναι ο Κάγκουα. Είναι ο ποδοσφαιριστής.
1: Πρέπει να τελειώσεις για να υπογραμμίσω την παρουσία του Κάγκουα. Mm-hmm. Πολύ, δεν είναι εντυπωσιακός, είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης.
0: Ναι. Αυτό μου είπαν και εμένα ότι είναι μια κατηγορία μόνος του για το ρόστερ του Παναθηναϊκού και θα είναι η κόλλα, ας πούμε, στη μεσαία γραμμή, στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή και την επίθεση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον είχε κλείσει η ΑΕΚ, να θυμίσω. Δευτέρα ήταν να τον πάρει η ΑΕΚ, Τετάρτη τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Και δεν τον πήρε γιατί δεν αγωνίστηκε στα προκριματικά. Ουσιαστικά αυτό ήταν ένας από τους λόγους. Και ο παίκτης δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά με το Champions League. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δέχτηκε να μην τον έχει στα μάτια των προκριματικών, αλλά τώρα όπως είδαμε, με αυτά που έχει δείξει μέχρι στιγμής, είναι ένας παίκτης που κολλάει πάρα πάρα πολύ και λύνει πολλά προβλήματα από αυτά που δεν μπορεί να λύσει ο Καμαρά. Στην ταχύτητα, στην ταχυδύναμη, στην εκρηκτικότητα και στην κάλυψη των χώρων. Μπροστά και πίσω από τις δύο περιοχές, το box-to-box που λέμε, και φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο να καλύπτει τα μέτρα, αυτό που δεν είχε ο Παναθηναϊκός όταν δεχόταν πάρα πάρα πολλές αντεπιθέσεις στην transition άμυνα, δηλαδή στις αντεπιθέσεις του αντιπάλου είχε πάρα πάρα πολλούς καινούς χώρους και δεχόταν πανεύκολα γκολ.
0: Μάλιστα. Έχεις μια εικόνα για το ποιοι και πώς απόψε?
1: Ναι, φαίνεται ότι μπροστά από τον Πένια θα είναι η Φράι και Παντρόγκελεν, οι δύο στόπερ, Καλάμπρια και Διακόπουλος, τα δύο ακραία μπακ, Καμαρά και Κάγκουα, τα δύο αμυντικά χαφ, Αντίνο με τα μπόρδα και Γιάγκουσιτ, οι τρεις παίκτες, πίσω από τον Τετέ, αν παίκτη 4-2-3-1. Στην αντίθετη περίπτωση, στο 4-4-2 θα έχουμε τον Τετέ με τον Γκαρσία και δεν θα παίξει ένας από τους ταμπόρδα Γιάγκουσιτ.
0: Εγώ με αυτό είμαι ένας
1: παντελώνης. Είναι ένα σενάριο ακριβώς να επιλέγει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, να έχει τον Τετέ με τον Γκαρσία, ίσως και πιο λίγο πίσω τον Γκαρσία, και τους Γιάγκουσιτ με Αντίνο πίσω από τους δύο παίκτες.
0: Ο Στέφανος είπε καμία 42.000 το βράδυ. Έχεις τέτοιο εικόνα?
1: Η προπόληση δείχνει ότι θα είναι σίγουρα 30.000 κόσμος. Φαίνεται ότι θα περιμένουν περίπου 40.000 κόσμο. Το ΆΚΑ είναι ένα γήπεδο.
2: Το ΆΚΑ είναι πανέτοιμο, Αντρέα. Είναι πανέτοιμο πλέον.
1: Ναι, είναι πανέτοιμο. Έχουν τελειώσει το 80% των έργων. Έχουν φύγει οι Γερανοί που υπήρχαν. Φάνηκε και αυτό και στο μάτι με την Νίκη Βόλου, όπου ήταν το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι για τους πράσινους. Περιμένουν όλοι να δουν αν θα αγωνιστεί ο Ουναή σε κάποιο σημείο του
2: παιχνιδιού. Ας το μην το λες, γιατί και στον Ολυμπιακό περίμενα να αγωνιστεί και ο Πουέρτα, αλλά μετά από αυτά που γίναν, ας το μην το λες.
0: Πουερταριά
2: έλεγε ο Νικογύρης και έφαγε μια, τέλος πάντων. Πόρτα έφαγε, πόρτα.
1: Πραγματικά δυστυχώς. Φαίνεται ότι, γιατί έδειξε στην προπόνηση ο Ουναή ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, και έβγαλε όλο το πρόγραμμα χωρίς πρόβλημα και στη συζήτηση που είχε και με το τεχνικό team, και θα είναι στον πάγκο, θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί.
2: Για πες, μια και μετά θα περάσουμε στο μπάσκετ, τι γίνεται με τους τραυματισμούς, Ναν εκεί, Χέις Ντέιβις,
1: γίνονται
2: φιλικά παιχνίδια?
1: Ναι, βέβαια, το παιχνίδι με το Μαρούσι ουσιαστικά έγινε για να γίνει, διότι υπήρχαν 9 απουσίες, οι διεθνείς δεν μπήκαν στο φιλικό. Ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Ρογκαβόπουλος έχουν τεθεί νοκάουτ, ο Ναν με το πρόβλημα στο μηνίσκο, ο Χέις Ντέιβις με το κάταγμα στο σημείο που είναι η παλάμη από πάνω, από την παλάμη, στο πάνω μέρος της παλάμης, έχει σπάσει ένα κοκαλάκι εκεί, το μετακάρπιο, και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει υποστεί φλάση, τον οποίο είχε μυριώσει στο μάτι με τον Μαρούσι, επειδή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να ακολουθεί πιστά το πρωτόκολλο, δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τους διεθνείς, γι' αυτό και ακυρώθηκε το φιλικό που ήταν προγραμματισμένο για χθες με τον Περιστέρι. Από αύριο θα μπουν κανονικά όλοι, οι διεθνείς δηλαδή, αλλά και ο Λεσόρ με τον Σλούκα εδώ περιμένουμε να δούμε, διότι ο Μένος Σλούκας είχε υποβληθεί σε καθαρισμό στο μηνίσκο πριν από τους τελικούς, ακόμα δεν έχει καταφέρει να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Ο Λεσόρ το πόδι του είναι εντάξει, αλλά έχει ένα ζήτημα με τον αγκώνα του, έπαιζε τραυματίας από ό,τι αποκαλύφθηκε στους τελικούς. Και έσυγε και τα δόντια, έκανε έναν καθαρισμό σε έναν θύλακα που δημιουργήθηκε μια μικρή φλεγμονή στον αγκώνα του μέσα στο καλοκαίρι, και σταδιακά, αργά αλλά σταθερά, θέλουν στον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Περιμένουμε να δούμε φυσικά τα επόμενα τελικά, το είναι με την ΑΕΚ και με την Σουμπότητα στη Ρόδο, για να δούμε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά σε πλήρη. Σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ρόστερ του παρόντα.
0: Μάλιστα. Ο Ανδρέας Χανιάς, η μπάντα που παίζει τα πάντα. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ό,τι θέλετε. Ανδρέας, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλό
1: απόγευμα. Καλή συνέχεια.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr
3: Αθήνα 984.

0: πάω.
1: Ναι. Είπε ότι Ηρακλή, ξαφνικά μέσα σε μια μέρα γεμίσαμε γήπεδα. Δεν έχουμε, δεν τα κάνουμε.
0: Δεν έχουμε.
1: Θα παρκάρει ο κόσμος δηλαδή.
0: Θα σας φέρουμε και θάλασσα, ναι. Δεν έχουμε. Ναι.
1: Τι θυμάστε την ατάκα, και... το θα σας φέρουμε και θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να είναι ο Μαυρογιαλούρος, ε. Αυτή
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν νομίζω ο Μαυρογιαλούρος, γιατί δείχνει το αντίθετο ο Μαυρογιαλούρος. Τέλος πάντων, θα το βρούμε.
1: Ναι, λοιπόν, κάποια νίκη δεν είναι.
0: Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, δηλαδή πήρε θέση για αυτά που είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνεί με το μοντέλο αυτό, δηλαδή στη χρηματοδότηση ιδιώτικη κυβέρνησης, και μάλιστα αναφέρουν ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από την εταιρεία ειδικού σκοπού Φωλιά του Δικέφαλου ΑΕΤΟΥ, που έχει συσταθεί.
1: Αυτή είναι η εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη.
0: Που, από τον Ιβάν Σαββίδη κτλ. Το σημαντικό λέει εδώ ότι ήδη έχουν αναλάβει τη χρηματοδότηση των μελετών που απαιτούνται για τη Νέα Τούμπα και τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ έχει καλυφθεί και το κόστος των γεωτεχνικών ερευνών. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται και άλλες απαραίτητες διαδικασίες, όπως είναι η αδειοδότηση του έργου, πράξη αναλογισμού και τακτοποίησης. Άρα, όλα βαίνουν καλώς και μάλιστα θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα εξαγγέλθηκε αυτό, γιατί στις 6 Σεπτεμβρίου του 1959 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της Τούμπας.
1: Μάλιστα, εγώ θα πω ότι είναι και μια, πώς θα σου πω, ένα δώρο την κατάλληλη στιγμή για την πραγματικότητα.
0: Να ακούσει κάτι θετικό και πάω ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί πριν από μερικές ημέρες υπήρχε το φύγε σαν φίλος προς τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι, ναι. Εδώ ουσιαστικά τι γίνεται, δημιουργείται μια προϋπόθεση που σου λέει ότι κοίτα, το χρόνο θα υπάρχει γήπεδο και θα υπάρχει με την παρούσα κατάσταση,
0: ναι,
1: με τον Ιβάν Σαββίδη και την προσφορά του κράτους. Λοιπόν, είναι Μαυρογιαλούρος, έσκησε, αν το ξέρεις. Η ταινία λέγεται Υπάρχει και φιλότιμο το 1965.
0: Ποιος το είπε ο Μαυρογιαλούρος όμως?
1: Άσε να δούμε. Είναι, λέει, στην ταινία λέει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας υποδίεται το μνημειώδη υπουργό Αντρέα Μαυρογιαλούρο, ο οποίος υπόσχεται στους χωρικούς της Πλατανιάς έργα. Ένα, δύο, τρία και αυτά. Η συγκεκριμένη ατάκα, το θα σας φέρουμε και θάλασσα, ανήκει, λέει, στον αστικό μύθο των υπερβολικών πολιτικών υποσχέσεων κλπ. Θα σας φέρω και θάλασσα.
0: Να φέρει και θάλασσα.
1: Και θάλασσα θα σας φέρω, ό,τι θέλετε να σας φέρω εδώ. Όλα θα πάνε καλά.
0: Θα φτιάξουμε γεφύρια, δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φέρουμε και ποτάμια.
1: Θα φέρουμε και ποτάμια. Είδες, ορίστε. Να, δεν είναι. Υπάρχει ένα ψαρεύοντα ολομό στην Ιεμένη, το έχει δει με τον Μαγκρέγκορ. Ορίστε, και εκεί το κάνανε, α πούμε. Γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
0: Βέβαια.
1: Εδώ στα δικά μας μέρη. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια πολύ παράξενη συγκυρία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που νιώθεις, παιδί μου, ότι δεν ξέρεις ποια είναι η επόμενη μέρα.
0: Δεν ξέρεις τι.
1: Είναι ο αποκλεισμός από την Ευρώπη που έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Ο ΠΑΟΚ ήταν από τις πιο σταθερές ομάδες την τελευταία χρονιά στην Ευρώπη, από τις δικές μας τις ελληνικές. Την ίδια στιγμή υπήρχε αυτό με τον Λουτσέσκου, μια σιγουριά, τι θα δεις, ένα στυλ, αυτό. Τώρα δεν υπάρχει το παραμικρό. Υπάρχει ένας νέος προπονητής, μια ανάγκη μόνιμη για μεταγραφές, πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει και τα οποία, αν και εφόσον θα γίνουν μέχρι τις 15. Χθες ανακοινώθηκε ο Ντιέγκο Κώστα, ένας ακόμη δανεικός από την Κράσνονταρ, 27 χρονών, Βραζιλιάνος στόπερ. Ψάχνει παίχτες, ψάχνει τερματοφύλακα, ψάχνει διαφορά και μέσα σε όλα αυτά ψάχνει να βρει και την ησυχία του για να πάει σε αυτό το δύσκολο επόμενο βήμα. Και τίποτα να μην είχε συμβεί από όλα τα υπόλοιπα. Να έλεγες η ζωή μετά του Λουτσέσκου, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, δύσκολο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Όλο δε μάλλον με όλη αυτή την ιστορία που περνάει μέσα, έξω από το γήπεδο κλπ. Κλπ. Είναι μια βραδιά.
0: Είναι και για τους δύο.
1: Για τον ΠΑΟΚ η βραδιά θα μπορούσε να είναι, πώς να σου πω, βραδιά επανεκκίνησης.
0: Επανεκκίνηση.
1: Ένα καλό αποτέλεσμα θα του δώσει μετά από πολύ καιρό ένα καλό νέο να αναπνεύσει. Από την άλλη, χθες ο Άρης τα έκανε μπάχαλο, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Είναι μάτς τα οποία είναι πολύ πολύ δύσκολα και τα οποία χωρούν μεγάλη συζήτηση. Επίσης ο ΠΑΟΚ έχει και θέματα με τραυματίες, δηλαδή, και με παίκτες που είναι καλοί δικοί του και ξέρεις ότι θα του εξασφαλίσουν ένα μίνιμουμ και αυτοί δεν είναι εδώ σε αυτή τη συγκυρία τη δύσκολη την πρώτη. News. Να σου πω λίγο για Κωνσταντίν Τζολάκη, ότι εχθές έγινε
0: πάλι
1: 0-0.
0: Τρία ομάδες δεν έχει δεχτεί γκολ στην Premier League. Ε.
1: Ναι.
0: Άρχισαν να τον βλέπουν
1: MVP.
0: Πλέον πάλι MVP. Άρχισαν να το βγει και ο Ατζούν, είπε ότι εγώ τον είχα δει τα από
1: εγώ
0: τότε.
1: Εγώ σας τα έλεγα.
0: Σας τα έλεγα που απέκρουσα τρία πέναλτι με τη Φενέρμπαξε και από τότε τον παρακολουθώ. Έχω μάτι εγώ.
1: Βέβαια. Δεν ξέρω ο Ατζούν.
0: Όλοι οι πρόεδροι, πρόεδροι το ίδιο.
1: Χάλα στον Βίλα 0-0. Είναι, λέει, ο τρίτος στην ιστορία της Premier League που ξεκινάει με τρία μάτς δίχως παθητικό.
0: Ναι.
1: Είναι δεύτερος στον 21ο αιώνα. Είχε συμβεί και ένα στα τέλη δεκαετίας του 90. Και αυτό από μόνο του.
0: Και το ρεκόρ πόσα μάτς είναι, λέει.
1: Όχι, αυτό διάβασα κάπου το πρωί.
0: Τι είναι οι άλλοι δύο.
1: Θα σου πω, αν μου δώσει λίγο χρόνο, θα σου πω δίνω, γιατί σου το έστειλα. Όπω και να έχει, είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημα του.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα, δηλαδή, αυτό που έχει κάνει επιβεβαιώνει ότι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Σάσα Ήλιτς, 1998-1999. Γιώνας Λιώση, 2017-2018. Είναι ο τρίτος τερματοφύλακας στην ιστορία της Premier League που ξεκινάει με 3-3 χωρίς να δεχθεί γκολ. Συνολικά έχει 9 μεγάλες επεμβάσεις σε αυτές τις πρώτες 3 αγωνιστικές. Η Χάλη ήταν πρώτο φαβορή με υποβιβαστή. Κάνει πρωταθλητισμό μέχρι τώρα. Έχει μάσει ένα σωρό βαθμούς. Εντάξει, το οφείλει εν μέρει και στον τερματοφύλακά της. Εντάξει, νομίζω ότι όλο αυτό ξεκινάει καλά. Και μιας και είπαμε για Αγγλία, τι είχαμε χθες το κύριο πιάτο. Manchester City Coventry 1-0. Fulham Crystal Palace 2-3. Πολλές ισοπαλίες. Η Newcastle με την Bournemouth 2-2. Η Bradford με τη Sunderland 1-1. Η Brighton με τη Leeds 1-1. 0-0 η Forest με τη Tottenham. 0-0 και η Hull με την Aston Villa. Σήμερα γάμος γίνεται, τώρα το μεσημέρι. Παίζεις εσύ, το ξέρεις.
0: Καιρό ήταν να παίξεις.
1: Παρακολουθείς, παιδί μου, ασχολείσαι φέτος.
0: Εντάξει, αν εξαιρέσει τώρα την ήττα από τη Χαλ, καλά πάμε.
1: Ναι. Στις 4 λοιπόν έχει Everton Manchester United, που είναι παραδοσιακό. Everton με Manchester είναι μισή ώρα απόσταση. Ναι. Το Liverpool με το Manchester έχει χαρακτηριστικά εκεί τοπικού ντέρμπι. Η ματσάρα όμως είναι 6.30 και είναι το πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι για τον Χρήστο Τζόλι. Arsenal, Chelsea. Καταλαβαίνεις ότι είναι και η ώρα τέτοια. Δεν πέφτει πάνω σε κάτι πολύ καλό ελληνικό. Άρα υποθέτω ότι θα γίνει ανάρπαστο. Μια τρομερή ματσάρα έγινε το απόγευμα στην Ιταλία χθες. Δεν ξέρω αν το είδες. Το τρόπος που εξελίχθηκε το Ίντερ Νάπολη 3-2. 0-0 ημίχρονο. Ξεκινάει η Νάπολη, η οποία δεν είναι στα καλά της γενικά. Φέτος με τον Αλέγκρι έχει θέματα και εκείνη. Και μέχρι το 55-56 το έχει κάνει 0-2. Σε δύο φάσεις, δύο γκολ. Και λες την πάτησε η Ίντερ. Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες κάνει το μισάωρο της ζωής του. 2-1 και το 3-2 έχει βάλει εκείνος. Ενδιάμεσα έχει δώσει και την ασίστ στον Ντουράμ για το 2-2. Σε μισή ώρα ο Αργεντινός το γύρισε μόνος του.
0: Ανατροπή έκανε και η Ντόρτμουντ, έτσι.
1: Ναι, ναι, το ίδιο, η ίδια ιστορία ακριβώς είναι. Ναι. Από 2-0, 2-3. Έπαιζε εκτός με τη Χόφενχάιμ.
0: Χόφενχάιμ, 2-3. Αντικαταστάθηκε ο Καρέτζας κύριο στο 65. Η Ντόρτμουντ νομίζω νίκες έχει μόνο. Θα μου πει δύο αγωνιστικές πρέπει να
1: είναι. Ναι, τα δύο παιχνίδια είναι. Ναι. Είχε παίξει με την Μπάγκερν το Super Cup. Τι άλλο έχει σήμερα, έχει ένα ωραίο Βαλένθια Μπαρσελόνα νωρίς στις 5 και 4 σε ό,τι αφορά στα καλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει Γιουβέντους Μίλαν το βράδυ.
0: Α, Γιουβέντους Μίλαν, ναι.
1: 10 παρατέταρτο στο Τωρίνο.
0: Βαλένθια Μπαρσελόνα. Θα παίξει ο Μαφέο, ο φίλος σου. Ναι, θα παίξει. 5 και 4.
1: Θα παίξει ο Μαφέο. Ο Μαφέο καλός παίχτης. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι.
0: Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός.
1: Σπατάλησε ένα ρολίστα ο Ολυμπιακός αυτή την υπόθεση. Είναι αυτή την κουβέντα που κάναμε πριν με τον Θοδωρή Καρβουνιέρη,
0: ναι,
1: για την ΑΕΚ. Ο Μαφέο είναι εκπαιδευμένος ποδοσφαιρικά 6-7 χρόνια στο prime του να παίζει απέναντι σε Βινίσιους κάθε Κυριακή.
0: Ναι. Είναι ένας τέτοιος. Α, τον έχει. Η συνυποψήφια πιθανή ενδεκάδα τον έχει, έτσι.
1: Είναι ακριβώς. Επίσης, θέλω να σου πω ότι ο Μέση έχει πει ότι ο παίκτης που με έχει δυσκολέψει περισσότερο στη Λαλίγκα είναι ο Μαφέο.
0: Ναι, αλλά εδώ σε δύο μάτς που έπαιξε τον περνούσαν σαν σταματημένο.
1: Ποιος τα λέει αυτά.
0: Εγώ.
1: Πού τον είδες σε δεύτερο μάτς, γιατί ένα έπαιξε.
0: Ένα, αυτό που έπαιξε.
1: Και δεν έπαιξε ένα μάτς. Το 55 μπήκε με την Μέγκεν.
0: Τότε που μπήκε.
1: Και η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που μπήκε εκείνο και ο Πυρόλα στη θέση του Καρμό συμμαζεύτηκε το μάτς από τον Ολυμπιακό.
0: Πώς συμμαζεύτηκε, το περνούσαν για πλάκα όλοι.
1: Θυμάσαι το παιχνίδι.
0: Το θυμάμαι.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το μάτς Ολυμπιακό.
0: Το θυμάμαι. 0-0. Ναι, ναι. Που γίνονται οι φοβερές αλλαγές, βγάζει. Ποιον έβγαλε,
1: έκανε. Βγήκε τον Μπάκο ο Σάλιακας.
0: Ο Σάλιακας για να μπει ο Μαφέο. Ναι, φοβερές. Ήταν οι αλλαγές που έκανε με τη Λίμπαρ τότε. Άλλαξε όλη την άμυνα ενώ ο Ολυμπιακός έπρεπε να βάλει γκολ.
1: Μάλιστα, μαλάκα να έχουμε βάλει τα κλάματα από αυτό που λε. Εντάξει, δεν μπορεί να τα αντέξει. Καταλαβαίνει ότι αυτά εκφράζουν αυστηρά. Προσωπική σου άποψη και είσαι στο όριο της εμπάθειας. Θα πούμε μπασκετάκι ή να βάλουμε τραγουδάκι.
0: Τραγουδάκι.

0: πω ότι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι Sky τηλεοπτικά.
1: Α, ναι, γιατί
0: είναι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων με τις πολλές πλατφόρμες.
1: Και ετοιμάζεται και η πλατφόρμα του Sky που θα μεταδίδει όλα τα παιχνίδια, έτσι.
0: Σύντομα.
1: Σύντομα, ναι, γιατί για παράδειγμα στο μπάσκετ.
0: Έχει πάρει το γαλλικό πρωτάθλημα και δεν το δίνει κανείς μας τώρα το γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι επειδή έχει πάρει τον Παναθηναϊκό, έχει πάρει το μπάσκετ, θα δημιουργήσει αυτό το, την πλατφόρμα ώστε να δείχνει όμως τα σπουδαία μάτς το ανοιχτό κανάλι. Έτσι υποσχέθηκαν.
0: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι θα είναι και δύσκολο να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Τώρα θα πρέπει να τα κάνει όλα.
1: Ναι, έπρεπε να είχε ήδη.
0: Ναι, και το πλατφόρμα είναι μια σχετική. Δεν θυμάμαι, το ΠΑΟΚ TV. Δούλευε σε υπολογιστές μόνο.
1: Και το Παναθηναϊκό TV δούλευε σε υπολογιστές. Κολούσε κιόλα.
0: Μια χρονιά πήρε τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ψάχναμε να βρούμε ΠΑΟΚ TV.
1: Και κολούσε το ΠΑΝ, το σύμπαν, έτσι.
0: Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση και αυτή. Εντάξει, θα το δούμε σε ανοιχτό κανάλι. Ωραίο είναι. Πολύ καιρό έχουμε να δούμε ντέρμπι σε ανοιχτό κανάλι.
1: 8.30. Α, μπάσκετ, μιλάμε για μπάσκετ.
0: Αυτό λέω, μια ώρα πριν. Ναι. Έχει Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός. Είναι ο τελικός του τουρνουά της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Σε ένα Σαββατοκύριακο που και εκεί έχει διάφορες ειδήσεις. Στο μπάσκετ συμβαίνουν διάφορα. Νομίζω ότι η πλέον κυρίαρχη είναι αυτή του Ντόρση. Το δεν είμαστε κοντά στο να συμφωνήσουμε.
1: Ναι, θυμίζει λίγο walk-up.
0: Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου ήταν λίγο η τοποθέτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είπε εγώ, δεν είναι walk-up. Είναι στην ομάδα, συμμετέχει, έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, αλλά είπε ότι είμαι πολύ μακριά. Θα μπορούσε να πει να μείνω, συζητήσω.
0: Θέλω να μείνω, δεν είμαστε κοντά.
1: Ναι.
0: Θρυλείται ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση σε εκείνο για το επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Άρα λοιπόν, εντάξει, ο τρόπος που το είπε,
1: ναι,
0: δεν λες ότι είναι αρνητικός. Να μείνω, λέει, θέλω.
1: Ναι.
0: Δώστε μου τα χρήματα προφανώς. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Ανεβείτε λίγο ή και περισσότερο από λίγο. Κάπως έτσι,
1: πολύ,
0: πούμε,
1: πολύ ανεβείτε. Έτσι, όπως το είπε τουλάχιστον, αν αποδόθηκε σωστά. Έτσι,
0: καλά,
1: ακριβώς.
0: Δεν νομίζω ότι φταίνει δημοσιογράφη. Φαντάζομαι δημοσιογράφη, ότι έτσι αποδόθηκε.
1: Και,
0: ναι,
1: και αυτός πώς το είπε, μπορεί να το είπε διαφορετικά.
0: Και για το walk-up στην αρχή έτσι νομίζω ότι δεν αποδόθηκε σωστά.
1: Ναι,
0: μια φορά σωστά αποδόθηκε με όλες τις τιμές. Σε ό,τι αφορά στον Αμερικανό.
1: Λοιπόν, σήμερα τελικώς. Έτσι, μπορεί να δούμε λίγο και το Μοντέρο, γιατί δεν έπαιξε το πρώτο μάτς.
0: Όχι, εκεί ήταν στους απόντες και εκείνος και ο Βεζέγκοφ.
1: Και ο Βεζέγκοφ, καλά, ναι, εντάξει. Γιατί παίζαν στα παράθυρα. Ο ένας έπαιζε με τη
0: Βουλγαρία
1: και ο άλλος Άγιος Δομήνικος.
0: Ναι, ναι, ναι, Δομήνικος. Υποθέτω ότι όντως σήμερα μπορεί να τον δούμε για πρώτη φορά. Βέβαια, στο story είναι McIntyre, Ερυθρός Αστέρας.
1: Ναι.
0: Είναι απέναντι, εκεί έκανε το. Και στην Μπασκόνη ήταν καλός, αλλά στον Ερυθρό Αστέρα κατοχυρώθηκε.
1: Πού πήγε, φίλε, που τον πήρε ο Ολυμπιακός από τον Πετρούσεφ, πού είναι, έμεινε στο Ντουμπάι.
0: Νομίζω στο Ντουμπάι. Δεν έχω ακούσει κάτι για εκείνον. Ήταν χρονιά αλλαγών γκάρ, όχι ψηλών.
1: Έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
0: Έχω να σου πω πολλά και διαφορά, αλλά δεν είναι τη
1: στιγμή. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Το σημαντικότερο είναι, ναι, για παράδειγμα, υπάρχει χθες ένας πιτσιρικάς 16χρονος, ο Ιάσονας Βαρβαρίτης, ο οποίος ήρθε να μας πει ότι κοιτά, να έχει και μεθεπόμενη μέρα το ελληνικό μπάσκετ. Ανακοινώθηκε με το ρόστερ των Πράσινων, με τον Παναθηναϊκό. Είναι ο πιο μικρός του Παναθηναϊκού στην αντρική ομάδα.
1: Από πού τον πήραμε?
0: Είναι ένας πιτσιρίκος ο οποίος έπαιζε, λέει, στον Πλάτωνα.
1: Πλάτωνας.
0: Ναι, με Ακαδημία Πλάτωνα, ξέρω εγώ, έχει και μια ομάδα εδώ, κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο θα είναι. Έχει παίξει στο πρωτάθλημα παιδών πέρσι, συγκλονιστικά νούμερα, 17-18 πόντους.
1: Ναι.
0: Πολύ καλός, επιθετικός κλπ. Είναι μια τέτοιου τύπου κίνηση. Βεβαίως οι πιτσιρικάδες πάνε στα κολέγια πια. Αυτός παρά είναι μικρός για κολέγιο.
1: Και
0: θα πούμε παιδί θαύμα για να παίζουν και στο κολέγιο.
1: Καλοκαίρι, τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι μια διαφορετική κατάσταση, αλλά είναι μετά από καιρό ένα νέο όνομα, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ. Ωραίο είναι
1: καιρός
0: αυτό.
1: Καιρός είναι να ακούσουμε κάτι καινούργιο.
0: Ακούμε και για το γιο του Σπανούλη.
1: Ναι,
0: αλλά εκεί είναι πιο εύκολο, γιατί είναι ο γιος του Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν αυτή η ιστορία με τον Ιάσονα Βαρβαρίτη φαίνεται να έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάμε ξανά για το πρόγραμμα το σημερινό.
1: Λοιπόν, 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, 8 Λεβαδιακός Πανατολικός, 9.30 ΠΑΟ Παναθηναϊκός ΠΑΟ.
0: Θα μου δώσεις προγνωστικά?
1: Και Ατρόμητος θα κερδίσει.
0: Μάλιστα.
1: Ατρόμητος Καλαμάτα. Τι λες?
0: Άσολες. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ κάνω.
1: Όφη Κηφισιά, χ το βλέπω.
0: Χ βλέπεις Όφη Κηφισιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λεβαδιακός Πανατολικός Ασάρα.
0: 6 πόντους έχει ο Πανατολικός.
1: Και τι έγινε?
0: Και κανέναν Λεβαδιακός.
1: Και
0: το λέω έτσι,
1: ναι,
0: για την ιστορία.
1: Ναι. Ναι.
0: Okay.
1: Πανατολικός ΠΑΟΚ, το βλέπω χ.
0: Χ. Άρα, άσο χ, άσο χ.
1: Ναι.
0: Over. Αζωγή, αζωγή, ναι, over. Ναι. Έχει και ένα αστέρα Ερακλή αύριο στι 6.
1: Άσο. Καραμπινά του.
0: Άσοχη, άσοχη.
1: Δεν βλέπει.
0: Άσο. Ναι. Εχθέ είχε ένα χ και έναν άσο.
1: Άρα δεν είχαμε διπλό.
0: Διπλό πουθενά λε.
1: Πουθενά, πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ δεν εκτίθεσαι ποτέ όμω, δεν λε τίποτα, ε.
0: Είναι η τέχνη του να αποφεύγω τι δύσκολε καταστάσει.
1: Για το αραβόνα.
0: Έκανα, ναι, την μπάσα σε σένα και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στου 98 μεγάκυκλου από την καρδιά τη κεντρική Ελλάδα, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News από τη Λαμία, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εφόλυση της ύλη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο στόχο της αυτοδυναμίας, εκτιμώντας πως είναι εφικτός και απέδωσε το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας, όχι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε όσους έχουν αποκλείσει με συνεδριακή απόφαση την συνεργασία με το κόμμα του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως δεν θα επιτρέψει στα στελέχη του κομματός του την αίσθηση της αλαζονίας, ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έκλεισε το παράθυρο για ανασχηματισμό. Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε πως με αυτά που έχει πει αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής και ο ίδιος δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως τίποτα δεν άλλαξε. Νομίζω ότι τσάμπα πήγε στο rebranding, όπως είπε. Σε ερώτηση αν θα αξιοποιήσει η Νέα Δημοκρατία ως πρωτοκόμμα τη διερευνητική εντολή και αν μπορεί να βρει κοινό σημείο με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο κ. Μητσοτάκης, αφού αναφέρθηκε στα πολιτικά διλήμματα των εκλογών και τόνισε μεταξύ άλλων ότι την 1η Ιουλίου 2027 αναλαμβάνει η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας και πρέπει να έχει μία σταθερή κυβέρνηση. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Από αύριο η εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τριπτυχό αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ τον καλεί μεταξύ άλλων να μην ανησυχεί για τα ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται με την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακία Χαΐας, κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της έκτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας. Από αεροσυνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ 2 λεπτά πριν το ΕΣ2 το μεσημέρι, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αναζωπήρωση στη φωτιά που καίει στο δάσος Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Τρίμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους συνεχίζονται. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ, όπου περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους Χριστιανοδημοκράτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Ατρόμητος του Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιάς, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.

Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής. Radio Rumor News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακούτε Radio Rumeli News. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακόμα ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι ο κ. Σαμαράς να σκεφτεί την ιστεροφημία του και να μην προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα αξιοποιήσει η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα τη διερευνητική εντολή και αν μπορεί να βρει κοινό σημείο με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο κ. Μητσοτάκης, αφού αναφέρθηκε στα πολιτικά διλήμματα των εκλογών και τόνισε μεταξύ άλλων ότι την 1η Ιουλίου του 27 αναλαμβάνει η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να έχει τότε μια σταθερή κυβέρνηση. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Από αύριο εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τρίπτυχων αξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης κάνει λόγο το Πασόκ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ τον καλεί μεταξύ άλλων να μην ανησυχεί για τα ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται με την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πιτσακή Αχαΐας, κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Πυρκαγιά επίσης ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντών και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νέα πυρκαγιά αυτή την ώρα στην Ηλία και αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική κοινότητα Πηνίας. Αναζωπήρωση της φωτιάς που καίει το δάσος Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Τριήμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα, με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των 2 μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους συνεχίζονται. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, γενικά αίθριος στην Αττική, με θερμοκρασία 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, για τη συνέχεια τα σου λεπτά Κύλη και τα δικά μας απογεύματα.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Ράδιο Ρούμελι News. 98 FM. Λαμία.
4: Η πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη, τίποτα δεν έχει από φθινόπωρο.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: εταιρεία Χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Καραμπόλα με εμπλοκή 6 αυτοκινήτων σημειώθηκε νωρίτερα στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εισόδου στο ύψος των Μεγάρων. Τα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί, ωστόσο συνιστάται η προσοχή των οδηγών. Την αυτοδυναμία για τη δημιουργία σταθερής, ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι την 1η Ιουλίου 2027 η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές ή ανασχηματισμό. Και ενώ στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, πρότεινε στον κύριο Σαμαρά να σκεφτεί την ιστεροφημία του και να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αναφερόμενος δε στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Τίποτα δεν άλλαξε, τζάμπα πήγε το rebranding». Στο Πασόκ υπενθύμησε ότι με συνεδριακή του απόφαση έχει αποκλείσει την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αναφερόμενος στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ασπίδα του Αχιλέα στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, καθώς και μέτρα για την στήριξη της γονεϊκότητας και της επίλυσης της στεγαστικής κρίσης. Τα μέτρα αναμένεται να εξειδικευτούν αύριο από τα αρμόδια Υπουργεία. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται με την έννοια «λαϊκή εφημερία». Ευημερία, καθώς στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος «ευημερία των πλουσίων», σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους Phantom κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης χθες στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσια 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου 37 ετών. Φως στα αίτια του τραγικού συμβάντος αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Πολλές πυρκαγιές και σήμερα στην επικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Σκυλουντία Ηλίας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα και 10 αεροσκάφη.
1: Ράδιο Ρουμελι Νιούς.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
0: Αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο κλειδί

0: προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 060.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Apa lo cabut sih?

0: εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
1: Ραδιο Ρούμενη News. Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

καθαρή, όσο μπορούμε, τον εαυτό μας να τον προσέχουμε, την ψυχική μας υγεία που λέμε, και το μυαλό μας να είναι καθαρό, ανεπηρέαστο από όλα αυτά και σε λειτουργία για να μπορεί να δημιουργεί. Η λύση είναι στη γέννα, στη δημιουργία. Εύχομαι καλή χρονιά, εύχομαι υγεία και αγάπη, εύχομαι κουράγιο. Σας αφιερώνω το Le Courageux, είναι από τα τραγούδια μου που έχουν αγαπήσει αρκετοί και το αγαπάω πολύ. Le Courageux, αυτός που πιστεύει ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι λοιπόν. Την αγάπη μου σε όλους.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Την αυτοδυναμία και τη δημιουργία σταθερής, ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης έθεσε ως στόχους ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι την 1η Ιουλίου 2027 η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη, ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε στον κύριο Σαμαρά να σκεφτεί την ιστεροφημία του και να μην προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: τίποτα δεν άλλαξε, τζάμπα πήγε το rebranding. Στο Πασόκ υπενθύμησε ότι με συνεδριακή του απόφαση έχει αποκλείσει την πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος, αναφερόμενος στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην ασπίδα του Αχιλέα στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδιο, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες, καθώς και μέτρα για την στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα μέτρα αναμένεται να εξειδικευθούν αύριο από τα αρμόδια Υπουργεία. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου, το Πασόκ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς στη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης χθες στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιος, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών, αμφότεροι γονείς ανήλικων παιδιών. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Πολλές και δύσκολες πυρκαγιές και σήμερα στην επικράτεια. Αναλυτικότερα, με τεράστιες αναζωπηρώσεις σε εξαιρετικά δύσβατα σημεία, παλεύουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε αρχικά στις 31 Αυγούστου στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Επιχειρούν περισσότεροι από 150 πυροσβέστες με 48 οχήματα, 8 ομάδες δασοκομάντος από αεροσυνδρομή, παρέχουν 8 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα αλλά και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας από τους καπνούς. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην...
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
3: Benetton,
2: Bakugan,
3: Ben 10,
2: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!

0: Καλημέρα, Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.

0: συντατική δίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες.

τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε. Σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου. Σε μια θάλασσα που δεν θυμάσαι. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Ρώτησαν εμένα τι σε είχα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελης
2: Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές ή ανασχηματισμό. Αναφερόμενος στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην ασπίδα του Αχιλλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε ήδη διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στην Θεσσαλονίκη, ερωτηθείς για τους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι κοιτάζει μόνο προς τα πίσω και τίνει να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ, καθώς διαγωνίζεται μαζί τους στην παροχολογία. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: τίποτα δεν άλλαξε, τζάμπα πήγε το rebranding, ενώ πρότεινε στον κύριο Σαμαρά να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, ενώ κάλεσε τον Πρωθυπουργό να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια «λαϊκή ευημερία», καθώς την δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος «ευημερία των πλουσίων», σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης εμπλέκει πάλι το ΚΚΕ σε σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης με το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, εάν και γνωρίζει τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης, σχολίασαν κύκλοι του Περισσού, προτρέποντας τον κύριο Μητσοτάκη να ασχοληθεί με τα προβλήματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Συνέχεια στην αντιπαράθεση έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς: το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, αυτός ο λαός που περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από τα αρμόδια Υπουργεία αναμένεται να εξειδικευτούν αύριο τα μέτρα που εξήγηλε από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων για επιχειρήσεις ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες, καθώς και μέτρα για την στήριξη των αμαία της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης χθες στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιος 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου 37 ετών. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Πολλές και δύσκολες πυρκαγιές και σήμερα στην επικράτεια, συγκεκριμένα στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, στην περιοχή Σκυλουντία Ηλίας, στη δροσοπηγή Αφιδνών στον Όροπο, στην περιοχή Πετσακή Αχαΐας, αλλά και στο κλειδί Βιωτίας. Σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με την σύνδρομη πτυτικών μέσων. Σε 5 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος. Μεγάλη και ανησυχητική ανατροπή στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία. Το ακροδεξιό AfD συγκεντρώνει σύμφωνα με τα exit poll 44,5%, αφήνοντας τους χριστιανοδημοκράτες στο ελάχιστο 18,4% και οδηγώντας σε μονοψήφια ποσοστά την αριστερά, τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Με δεδομένο ότι τα άλλα κόμματα αποκλείουν τη μετεκλογική συνεργασία με το ΑΝΤΕΕΦ, τους ακροδεξιούς εξτρεμιστές όπως τους χαρακτηρίζουν, το ζητούμενο είναι τώρα πώς θα κυβερνηθεί το κρατήδιο, με τις εξελίξεις να παρακολουθεί με ενδιαφέρον όλη η Ευρώπη. Στα αθλητικά νέα και για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0, Όφη Κηφισιά 2-0 στο 76ο λεπτό, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0 στο ημίχρονο, σε λίγη ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 25,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μέχρι τότε αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.

0: Αθήνα
1: 983 News.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρμόδιων.

0: θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
2: Ναι, ναι.
1: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
2: Τα πάντα.
1: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
8: Δελτίο καιρού.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.

0: ελαφριός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
1: K24.gr. Ραδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιο.
2: Ραδιο Ρούμελι News. Number 1.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Το Σάββατο από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσωπο, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες, μέτρα για την στήριξη των αμαία της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχους την αυτοδυναμία και τη δημιουργία σταθερής, ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές ή ανασχηματισμό. Για τα εθνικά μας θέματα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί αναφέρεται το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην ανάπτυξη του εξαιρετικά προηγμένου και πρακτικά αδιαπέραστου συστήματος αέραμνας, ασπίδα του Αχιλλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε ήδη διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους Phantom κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης χθες στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Πλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Πολλές και δύσκολες πυρκαγιές και σήμερα στην επικράτεια. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η φωτιά που μένεται για 7η ημέρα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες τους οικισμούς. Τα εναέρια μέσα θα επιστρέψουν το πρωί. Σε εξέλιξη και οι πυρκαγιές στην δροσοπηγή Αφιδνών στον Οροπό, στην περιοχή Πετσακή Αχαΐας και στο Κλείδι Ιδιωτίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Σκυλουντία Ηλίας. Σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, τα πτυτικά μέσα έχουν αποσυρθεί. Μεγάλη και ανησυχητική ανατροπή στο ανατολικό κρατήδιο της Σάξονια-Άνχαλτ στην Γερμανία. Το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ συγκεντρώνει σύμφωνα με τα exit poll το 45,5%, αφήνοντας τους χριστιανοδημοκράτες στο ελάχιστο 18,4% και οδηγώντας σε μονοψήφια ποσοστά την αριστερά, τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Με δεδομένο ότι όλα τα κόμματα αποκλείουν τη μετακλογική συνεργασία με τους ακροδεξιούς εξτρεμιστές όπως τους χαρακτηρίζουν, το ζητούμενο είναι τώρα πώς θα κυβερνηθεί το κρατήδιο, με τις εξελίξεις να παρακολουθεί με ενδιαφέρον όλη η Ευρώπη. Στα αθλητικά νέα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 στο 35ο λεπτό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες. Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 32.

καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984. Soundtrack Moments στα μεσάνυχτα. Καλώς ήρθατε. Με υπέροχο ξεκίνημα, Rodney Franklin, Windy City. Υπέροχος πιανίστας από το Berkeley της Καλιφόρνια.

ξεκίνησε πολύ πολύ μικρός και βεβαίως δημιούργησε το δικό του στυλ, το δικό του ήχο. Πιανίστας και συνθέτης της jazz, ο Rodney Frank.

Boys, βασμένο βεβαίως στη μεγάλη επιτυχία του Stevie Wonder, δεύτερη εκτέλεση από τον Κούλιο. Και εδώ Sunlight Square, που δεν είναι άλλος από το ψευδώνυμο του Βρετανο-Ιταλού μουσικού παραγωγού και πιανίστα Claudio Passavanti, γνωστό και ως Dr. Mix. Νέο soul, new jazz, bungalow, salsa, house, τα είδη τα οποία ακολουθεί ο συγκεκριμένος

Διασκευή της μεγάλης επιτυχίας της Donna Summer, Love to Love You Baby, στην προκειμένη περίπτωση από την Ανανή και featuring Roberto

Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Ζουμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments. Southside Morning λίγο πριν. Και συνέχεια Εμιλιάνα Τωρίνη.

0: Ραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.

παλιό δημοφιλή Γάλλο ηθοποιό του 30 και του 40, τον Ζον Γκαμπέν. Οι Γκέμπιν, οι Γκαμπέν έχουν συνεργαστεί με πάρα πολλοί jazz καλλιτέχνες όπως Didi Bridgewater, Edwin Collins.

Yesman Remix στη μεγάλη επιτυχία του Marvin Gaye, What's Going On. Ένα άλμπουμ το οποίο είχε κυκλοφορήσει, να θυμηθούμε, το 1971. Έχει αφήσει εποχή βεβαίως. Η στίχνη του Marvin Gaye αναφερόντουσαν στην κατάχρηση ναρκωτικών, στη φτώχεια και τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ακόμη και

Η φωνή αυτή ανήκει στην Roxanne Tatai από το Νότιο Λονδίνο, γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα βεβαίως Rox. My baby left me, η Rox.

Girl Overboard από τον Snowboy, από τον drummer Snowboy, ο οποίος είναι βεβαίως και DJ, γνωστός ως Mark Codgrove. Ο Snowboy εδώ συνεργάζεται με την υπέροχη Anna Ross, τα φωνητικά της Anna Ross στο Snowboy.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Ανδρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Παράλληλα, σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, μέτρα για την στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχους την αυτοδυναμία και τη δημιουργία σταθερής, ισχυρής και αξιόπιστης κυβέρνησης εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ έβαλε εκ νέου τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές ή ανασχηματισμό. Για τα εθνικά μας θέματα, ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί, αναφέρεται, το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στην ανάπτυξη του εξαιρετικά προηγμένου και πρακτικά αδιαπέραστου συστήματος αεράμινας Ασπίδα του Αχιλλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε ήδη διαμορφώσει με χώρες της Μέσης Ανατολής. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης χθες στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών, αμφότεροι πατέρες ανήλικου παιδιού. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Πολλές και δύσκολες πυρκαγιές και σήμερα στην επικράτεια, ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η φωτιά που μένεται για 7η ημέρα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στους οικισμούς. Τα εναέρια μέσα θα επιστρέψουν το πρωί. Μεγάλη και ανησυχητική ανατροπή στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ της Γερμανίας. Το ακροδεξιό AfD συγκεντρώνει, σύμφωνα με τα exit poll, το 44,4%, αφήνοντας τους χριστιανοδημοκράτες στο ελάχιστο 18,4% και οδηγώντας σε μονοψήφια ποσοστά την αριστερά, τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Με δεδομένο ότι αυτά τα κόμματα αποκλείουν τη μετεκλογική συνεργασία μαζί με τους ακροδεξιούς εξτρεμιστές, όπως τους αποκαλούν, το ζητούμενο είναι τώρα πώς θα κυβερνηθεί το κρατήδιο, με τις εξελίξεις να παρακολουθεί φυσικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλη η Ευρώπη. Καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας στο Αλ Τζαζίρα, η ζώνη θα ξεκινά από τη γραμμή αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή θα τίθεται σε καθεστώς κυρώσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times τις τελευταίες αρκετές εβδομάδες, σε μια απολύτως μυστική και πολύ καλά συντονισμένη επιχείρηση, δίτες και ναύτες του Αμερικανικού Ναυτικού με την βοήθεια drones και εξελιγμένου εξοπλισμού κατάφεραν να απομακρύνουν όλες τις νάρκες που είχε τοποθετήσει η Τεχεράνη στο στενό του ορμούς. Στα αθλητικά νέα και για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη και Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 στο 74ο λεπτό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

δεύτερη ώρα. Soundtrack Moments, ο Νίκος Μερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984 και βεβαίως ήταν σε Michelangelo L'Aqua Mix, Brazilian Love Song.

Would I Lie to You, Betty McLean και Ali Campbell, βεβαίως αναγνωρίσιμες φωνές και αγαπημένες. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Βιβαρόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments και πάμε σε Black and Soul Stars featuring Desmond Forrest and Lisa Nielsen.

Jimmy Crew Band λίγο πριν στο If και συνέχεια πολύ αγαπημένη Thievery Corporation. Είστε στον Αθήνα 984, να ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας. Soundtrack Moments στα μεσάνυχτα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

Fever Incorporation, το ντουέτο ουσιαστικά ηλεκτρονικής μουσικής, ο Rob Gaza και ο Eric Hilton, αναμειγνύουν διάφορα είδη, acid jazz, reggae, στοιχεία από Μέση Ανατολή, Ινδική μουσική, ηλεκτρόνικα, βραζιλιάνικη ήχη. Και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Οι θήβεροι μας αρέσουν. El Pueblo Unido και η Club de Belugas.

0: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11.30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231.

μεγάλη επιτυχία. I Follow Rivers, σε δεύτερη εκτέλεση βεβαίως. Και αμέσως μετά, Sexual Healing vs Show Me Love, Marvin Gaye, West Coast Soul Stars. Ο Νίκος Τιμερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Φαρμακοπρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μεθοδίου ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και του Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Πάμε να τα παλιά τραγούδια μας σε μία καινούρια διασκευή. Άστο το σιώσει.

Έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη. Έγινα ρόμπα με πουά για την αγάπη. Την καραμέλα την αλάτισα για την αγάπη. Ήμουνα πάντοτε ρουά για την αγάπη. Για την αγάπη έφαγα κράξιμο και σπάσιμο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98.
1: Ακούτε Radio Rumor News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία, στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μετά από 7 χρόνια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα!
9: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο.

0: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: How you doing, everybody? Oh my goodness, how you doing, everybody? You

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.